Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
3: Κοίτα!
2: Έτσι, παιδιά, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση του. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
3: Αλλά
2: να πιούμε.
3: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
2: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν ακριβώ.
3: Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σιλανσούλα, ό,τι μπορεί ο καθένα. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
2: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πιει.
3: Μια γκαζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τις επιτυχίες.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagia Mo. Please put the radio phone.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ένας άνδρας δέχτηκε δάγκωμα από πίθωνα ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα του σπιτιού του.
3: Α, πού παιδί μου, στα τέτοια του,
2: ναι,
3: στα μπαλάκια του.
2: Ένας πίθωνας περίπου 1,6 μέτρα είχε διαφύγει από διαμέρισμα γείτονα, πέρασε μέσα από τις σωληνώσεις και το τζίπησε στα γενετικά του όργανα.
3: Τα έχει τα μπαλάκια.
2: Τα έχει τα μπαλάκια.
3: Μείνανε, έμεινε τίποτα μέσα.
4: Το τζίπησε και γύρισε πίσω.
3: Καβλόφιδο. Τι πάθαμε. Τι μερούδια ρε παιδιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: the boom.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
2: Γόιντε!
1: Παιδιά, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση τους. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
2: Αλλά
1: να πιούμε.
2: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
1: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν
2: ακριβώς. Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σίνα, σου λέω ότι μπορεί ο καθένα. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
1: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πει.
2: Μια γκαζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
2: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
1: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
3: Και τον καλλιτέχνη μου μου πεις.
1: Κοντολάζος.
3: Άιτε ρε.
1: Άιχαζε.
3: Άρε Κοντολάζος, χαμός γινόταν.
1: Γιατί γελάς εσύ?
2: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
3: Σε Κοντολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοντολάζο.
1: Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά? Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά? Δεν μας έχεις ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι γαμωτό.
3: Στο Βόλο και όλος τον είχα δει. Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
1: Να κατουριστώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Ένας άνδρας δέχτηκε δάγκωμα από πίθωνα ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα του σπιτιού του.
2: Α, πού παιδί μου, στα τέτοια του.
1: Ναι.
2: Στα μπαλάκια του.
1: Ένας πίθωνας περίπου 1,6 μέτρα. Είχε διαφύγει από διαμέρισμα γείτονα. Πέρασε μέσα από τις σωληνώσεις και το τζίπησε στα γενετικά του όργανα.
2: Τα έχει τα μπαλάκια.
1: Τα έχει τα μπαλάκια.
2: Μείνανε, έμεινε τίποτα μέσα.
3: Το τζίπησε και γύρισε πίσω.
2: Καυλόφιδο. Πρωί-πρωί. Τι πάθαμε. Καλή μερούδια, ρε παιδιά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα Παράση.
1: Να σου πω αυτό, σκεφτόμουν ακριβώς.
2: Η περιουσία σε μένα.
0: Τι να κάνουμε, ρε Σίνα, σου λέω ότι μπορεί ο καθένα. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
1: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πει.
0: Μια γκαζόζα και μέδησε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4. Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Zoo Power.
9: Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Οπ, και τι καλά, καλημέρα Παρασκευούλα μου γλυκιά. Να σου δώσω δυο φιλιά, να σε πάρω αγκαλιά. Θα κοιμηθούμε, θα κοιμηθούμε. Παιδιά καλημέρα, τι ωραία που είναι η Παρασκευή.
2: Και πότε έφτασε Βασίλη, πολύ γρήγορα είδες. Πέρασε αυτή η εβδομάδα.
1: Και ήταν και ψιλοπαράξενος ο καιρός, έτσι. Αυτά τα παράξενα πράγματα που μας κάνει. Μία μας βρέχει, ναι, μία μας συννεφιάζει, ναι, ναι, ναι, ναι. Μία το ένα, μία το άλλο
2: όμως.
1: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη εδώ είμαστε. Τσακ μπαμ στο ραδιόφωνο σας και σήμερα. 4 ώρες γεμάτες ποιότητα, που έλεγε και ο Σιμίτης, διασκέδαση, αλλά και δώρα. Be the bomb στις 8 και 20 και στις 10 και 20 είναι τα μετρητά μας, από 200 ευρώ έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης, διπλές ευκαιρίες για όλα. Φυσικά έχουμε και τα ασύνδετα στις 9 και 10, TGI Fridays εκεί, και σε λίγο στις 8 παρατέταρτο θα παίξουμε με τους πιτόγατους για να κερδίσετε δώρα από τα κοσμήματα Λαβή. Η Παρασκευή κρύβει και μια μεγάλη ενότητα που έχουμε από την πρώτη εβδομάδα καθιερώσει εδώ στο Zoo Radio. Ποια είναι αυτή?
3: Είναι η Μεθαύριο Λαμπ! Ναι. 10 με 11 ξεκινάει το κλαμπινγκ.
1: Θα παρτάρουμε, θα σταματήσουμε να δουλεύουμε σε όλη την πόλη και σε όλη την Ελλάδα, γιατί η Μεθαύριο Λαμπ έρχεται στις 10 ακριβώς. Έχουμε διαλέξει και σήμερα κάτι τραγουδάρες, ρε παιδιά. Θα γίνει χαμός. Εχθές τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
2: Εσείς βγήκατε, εγώ ήμουν σπίτι. Χθες τίποτα. Χαλαρά και ήσυχα και ωραία.
1: Δεν υπήρξε ταντά.
2: Όχι.
1: Δεν φέραμε ταντά εχθές.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Εσύ αγόρι.
3: Α, μέσα έκατσα.
1: Έλα.
3: Ξέρεις γιατί?
1: Δεν ήρθες. Σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα, πάλι δεν ήρθες. Πάλι δεν ακολούθησες.
3: Ναι, η αλήθεια αυτή.
1: Γιατί?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
3: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
1: Ναι, και έτσι... το πρωί κάθονταν.
3: Ναι, αλλά εγώ έκανα τα πόδια. Εγώ δεν
1: ξέρω. Μα είσαι ένας άνθρωπος.
3: Έκανα τα πόδια στο μπαλκόνι.
1: Ναι, και τι έκανες?
3: Έφαγα παγωτό.
1: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
3: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
1: Τη ζωή σου.
3: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
1: Ναι.
3: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα, έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
1: Μα...
3: έκατσα άνετο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και τίποτα άλλο. Εσείς μας περάσατε, Βασίλη μου. Τα πιάτε.
1: Τα πιάμε. Τα είπαμε. Περάσαμε.
2: Γελάσατε.
1: Φέραμε και κοπέλα να το κεράσουμε. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
3: Αυτό είναι κέρασμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε να μας πείτε κι εσείς πώς τα περάσατε εχθές. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα.

0: τι βρίσκει, τι άσχο. Χορεύει σε 7 και 10, να πούμε. 7 και τρελαίνω μέσα.
1: Είμαι πολύ χορευταράς εγώ.
0: Φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο. Πώς το λέγανε αυτό που χορεύε τα ζεμπέκικα, ρε τα ωραία. Ο όμορφο τη.
1: Ο Κούρκουλο.
0: Αυτό απλά χορεύει ζεμπέκικο.
1: Δεν μπορώ αυτά. Τα ζεμπέκικα δεν τα μπορώ. Αυτά, ναι.
0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, η βλακεία στο.
2: Ναι, τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ίδια μαγιά δεν έχουμε.
0: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο Σκάτς και παιδαράς.
2: Τώρα Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
0: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
1: Ίδιος ο Κούρκουλος πάνω στο άλογο.
0: 22 του Μάη, πες τα.
2: Θεέ μου πάλι σήμερα, δεν αρχίσαμε καλά. Λοιπόν, αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ακέραια και ιδιαίτερα έξυπνα άτομα. Είστε κατά κάποιο τρόπο τελειομανείς και συχνά είστε σκληροί με τον εαυτό σας και κατ' επέκταση και με τους άλλους. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ναόμι Κάμπελ.
1: Κουκλάρα γαζέλα.
0: Άιμαρε.
1: Γαζέλα.
0: Φύγε να μην σε γαζώσω.
1: Τι Καλκιδική μας ακούτε 99,5. Στη Δράμα 88,9. Μέσω site www.zooradio.gr. Υπάρχει εφαρμογή Spotify, όπου ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές το απόγευμα. Έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Αφορά με αυτά που βάζουν οι πυρηνικοί επιστήμονες όταν μπαίνουμε στη ραδιενέργεια. Αυτό θα μας πιτσιλήσει μια μέρα. Να το ξέρεις αυτό, έτσι θα έρχομαι. Με στολή θα έρχομαι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, 18 με 28 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Βροχοπτώσεις σήμερα, αύριο μεθαύριο προβλέπονται. Θα δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, έχουμε και το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908.
2: Σαν σήμερα το 1971, οι Rolling Stones με το θρυλικό album Sticky Fingers ανεβαίνουν στην πρώτη θέση του Billboard και θα παραμείνουν εκεί για 4 εβδομάδες. Εκεί ήταν και το θρυλικό κομμάτι Brown Sugar.
0: Κομματάρα. Φεύγουμε, βάζουμε μουσική. Πάμε να βάλουμε τις στολές μας, γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα και σήμερα με τον
2: Σκατζόχυρο.
0: Τον Μερακλή, θα πω εγώ.
1: Το Κούρκουλο.
0: Έτσι, Dracula, 10 in

0: Έλα η τραγουδάρα Ordinary. Παιδιά, παιδιά, παιδιά, χαμός γίνεται. Δεν ξέρω, το ακούσατε? Το ακούσατε? Το ακούσατε? Αυτή την Παρασκευή μοιράζονται 120 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε για τι ποσό μιλάμε. Έτσι είναι αστρονομικό. Αν τα κερδίσεις, δεν είσαι μόνο εσύ υπερτυχερός, αλλά και όσοι σε έχουν δίπλα τους. Είναι τόσα πολλά τα χρήματα που έχεις πραγματικά και για άλλους. Οπότε μην ξεχνιέστε, αυτή την Παρασκευή είναι η κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Και δεν θα σε ξεχάσω.
1: Δεν θα με ξεχάσετε έτσι.
0: Δεν θα σε ξεχάσω. Έλα.
2: Γιατί, συγγνώμη, θα έρθείτε εδώ να κάνετε εκπομπή αν κερδίσετε 120 εκατομμύρια.
0: Γιατί?
2: Μπράβο.
0: Γιατί να μην
2: έρθω? Δεν θα έρθω, σας το λέω.
1: Γιατί να μην έρθω?
2: Αν δεν έρθω, τι?
0: Κάτσε λίγο. Η μοναδική που έρθει για χόμπι εδώ πέρα είσαι εσύ. Και ξαφνικά δεν θα έρθει.
2: 120 είναι.
0: 10 χρόνια και τα βγάλε. Αυτά που υπολογίζω πάνω κάτω, 10 χρόνια. Για πες λίγο, τι γίνεται?
2: Αχ, παιδιά, έχουμε πολλά πράγματα. Θα σας ξεκινήσω όμως εδώ με την πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Εταιρεία παραχώρησε έκταση περίπου 2 στρεμάτων στον εμπορικό σιδηροδρομικό σταθμό απέναντι από το δικαστικό μέγαρο, προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στη διαμόρφωση και λειτουργία χώρου στάθμευσης, πάρκινγκ δηλαδή, για να καλύψει έτσι τις αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες λόγω και των έργων υποδομής και ειδικότερα του flyover. Μας αρέσουν τα πάρκινγκ.
0: Πάρα πολύ και τα πάρκινγκ και τα πάρτι και όλα
2: τα
0: από πάνω.
2: Θέλουμε πολύ. Παρουσίασε χθες η Μαρία Καρισιανού το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον. Ήταν γεμάτο, παιδιά, το Ολύμπιον.
0: Εντάξει, τι έπατε. Και αυτό και εκεί
1: γλύφει.
0: Τις γαζέλες γλύφης, τις εκαριστιανούδες γλύφης. Πώς σου φάνηκε εσύ που είσαι έτσι πιο ουδέτερος άνθρωπος γλύφτης?
1: Πολύ καλή.
2: Ελπίδα για τη δημοκρατία, ελπίδα, να πούμε.
1: Βεβαίως, γιατί όχι, ελπίδα για τη δημοκρατία, αυτό θέλουμε.
0: Ναι,
2: καθώς χωρίς ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν και χωρίς δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτίζουν.
0: Εγώ έχω πάθει σοκ από το πόσα μηνύματα έχουν γραφτεί κάτω. Ξέρεις τα σχόλια που λέμε, ρε παιδί
2: μου. Εσύ αυτά διαβάζεις.
0: Ναι, και βλέπω και την δυναμική ενός πράγματος. Και δεν θα σας το κρύψω ότι διαβάζω. Περνάω, διαβάζω όλα τα παράξενα site. Το ξέρετε αυτό.
2: Το ξέρω.
0: Όμως πάντα μπαίνω και στο πρώτο θέμα που είναι τελείως συστημικό. Είναι το πιο συστημικό site που υπάρχει. Και κάτω από την ανακοίνωση της Καριστιανού. Έχει, ακούστε, κάτσε να το βρω και να σας το πω, 1400 μηνύματα, μιλάμε, όχι, 1392 σχόλια. Το μέσος όρος που σε κάτι σε ένα πολύ δυνατό θέμα είναι γύρω στα 700, για να καταλάβετε. Φανταστείτε τι έγινε. Χαμός. Αυτό έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση.
1: Ναι, αλλά είναι τα μηνύματα καλά από κάτω ή κακά?
0: Τώρα καλά και κακά.
2: Μπίνε
0: λίγια. Έχει, μπράβο. Άλλη, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι το πόσο εξητάρει κάτι στο σχολιασμό. Σε 4 μέρες και ο Αλέξης μας.
1: Ωραίος και αυτός.
0: Αλεξάκος.
1: Για να δούμε τι μηνύματα θα πάρει.
2: Πολύ το φέρνει από κοντά τον Αλέξη τελευταία.
0: Σε παρακαλώ, είχαμε χάσει τον ηθοποιό το μεγάλο, τον superstar του ελληνικού κοινοβουλίου. Μας μιλάνε μόνο. Ο Κούλης έπαιζε μόνος του.
2: Ναι.
0: Ποιος θα συγκριθεί μαζί του? Η Φιλινάδα, η άλλη.
2: Αυτή παίζει θρίλερ. Η Κωνσταντοπούλου παίζει θρίλερ.
0: Κωνσταντοπούλου, της είπαν, είναι σε λίγο πριν από το παγκάκι να σηκωθείς πάνω και να πεις και κυρίκου, όπως λέει στην ελληνική ταινία. Έτσι της είπαν χθες.
2: Αλήθεια, δεν
0: ναι, ναι, δεν το είδες και αυτό. Έχει πλάκα, έχει πολύ πλάκα η όλη ιστορία. Για πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, μετά θα σας πάω στις τιμές του πετρελαίου. Καταγράφηκαν χθες η μεγαλύτερη, πολύ ισχυρή άνοδο στη τιμή του πετρελαίου. Είπα, επιμένουν ότι θέλει ο Τραμπ το ουράνιο. Το θέλει να το πάρει.
0: Καλή
2: το θέλει πολύ. Φέρτο μου, λέει.
0: Μια ουρανία ήθελα παλιά, αλλά δεν μου κάθισε Τραμπ. Δεν θα γίνει για κάτι τέτοιο από ό,τι βλέπουμε.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα, λέει, τα συμβόλαια μελλοντική εκπλήρωση του Brent ενισχύονται περισσότερο από 3%, πλησιάζοντα τα $110 αναβαρέλι. Να δούμε τι θα κάνει, λέει, και το Ιράκ, γιατί έχει μια θέση κλειδί σε αυτή τη συμφωνία. Ο Τραμπ επανέλαβε ότι θέλει να πάρει τα αποθέματα. Αυτό λέει και το ξαναλέει. Αυτά τώρα.
0: Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Τα πράγματα έχουν σφίξει. Βάλαμε χθες πάλι βενζίνη 2,25 και μας φαίνεται και ok που δεν πήγε παραπάνω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Από τη μία ο ιός έρχεται, από την άλλη η βενζίνη ανεβαίνει. Τι καλοκαίρι θα κάνουμε?
2: Ανεβαίνουν ενάρση. Ανεβαίνουν και τα του έμπολα τα...
0: Όλα.
2: Τα χαμός. Κρούσματα.
0: Χαμός.
2: Έχουμε και μεγάλο ψάρεμα της ΑΔΕ σε νίκαια, σε φοροδιαφυγή.
0: Αυτά τώρα είναι. Άμα πω εγώ ότι θα δίνω 300 και του δίνω 600 μυστικά, σιγά μην καταλάβει κανένας κανένα.
2: Αυτό λέει, κάνει ελέγχους τώρα για να καταλάβει.
0: Άμα, άμα όποιος θέλει να κλέψει, ρε παιδιά, κλέψει, τι έλεγχο θα κάνει. Θα πάει και θα μπει στην τσέπη μου.
1: Έλατε.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι.
2: Επίσης να σας πω, να προσέχετε λίγο το ChatGPT, γιατί πλέον μπορεί να συνδεθεί με τον τραπεζικό σου λογαριασμό και να δει όλες τις συναλλαγές σας.
0: Οχ.
2: Τώρα αυτό δεν ξέρω.
0: Σκατζόχυρε, θα βγουν οι λίρες στη φόρα και όχι τίποτα άλλο. Εδώ η Μέη θέλει να χορέψετε μαζί και να σου τη στείλει στο ρουφιχτό φυλάκι, γιατί είναι και αυτή, λέει, γαζέλα. Ξέρεις, η Μέη, γνωστή.
1: Η Μέη,
0: αυτό το. Το ωραίο το μωρό με το καροτσάκι.
1: Πάμε χορέψουμε παρέα, ό,τι θέλει. R&B, ναι.
0: R&B.
1: Ζεμπεκές.
0: R&B, έλα, κάτσε λοιπόν. Κοίταξε, το πρώτο του τραγούδι που θα τη χορέψει είναι αυτό εδώ. Ξέρεις, αυτό θα βάλεις το υπουκάμισο, έτσι.

0: να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimart.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία. Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Και τώρα. Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σόου τη Θεσσαλονίκη.
1: Bill Nackis and the Boss Crew
0: in the morning.
2: Καλημερούδια, γλυκάκια μου, όμορφα. Πώς είστε, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε πάρα, πάρα πολύ καλά. Ο καιρός δεν είναι καλά. Έχει τα νεύρα του, έχει τα χάλια του. Έχει την ψυχασθένειά του, αλλά τον αντέχουμε και αυτόν. Έχουμε καταλάβει πολλά. Αυτό που δεν αντέχω είναι όταν διαβάζω ειδήσεις του τύπου έδεσε τα μάτια των παιδιών της στην Πορτοκαλία και τα παράτησε να περιφέρονται μόνοι τους για να χαθούν και να φύγει από τη ζωή τους. Δεν ξέρω, το είτε διάβασα.
3: Όχι, δεν σα διάβασα. Δεν είναι, μπορώ να τα
2: διαβάσω. Είναι απίστευτο πράγμα. Τους βρήκε ένας οδηγός, είπε και καλά ότι είναι ένα παιχνίδι και σηκώθηκε και έφυγε. Μια γαλίδα. Μιλάμε για την απόλυτη παράνοια στον κόσμο. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, τι είναι αυτά που διαβάζουμε, τι είναι αυτά που βλέπουμε. Θα τρελαθώ στο τέλος εγώ, Ναρσούλα μου γλυκιά.
3: Πραγματικά, ίσως δεν πρέπει πια να κάνουμε πρωινή εκπομπή, γιατί αναγκαστικά διαβάζουμε όλα αυτά.
2: Όλες οι ειδήσεις. Εγώ είμαι ένας αφηρημένος άνθρωπος.
3: Χαλαρός, ωραίος.
2: Έκανα τα τραγουδάκια μου στα playlist των ραδιοφώνων.
3: Ζούσαμε στο μικρό κοσμό μας, τον ωραίο, που όλοι είμαστε φυσιολογικοί.
2: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα να στείλουμε στην φίλη μας την Δήμητρα που είναι εδώ. Στον Ηλία, σπάστε και σήμερα Παρασκευάρα. Ωραία, ναι, περιποιημένη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιωργάρα που προτρέπει να αφήσει τις γαζέλες τέτοια ώρα.
4: Αυτή και
2: τα άλογα. Καλημέρα, τι όμορφο το ιταλικό τραγούδι που γράφει η Σοφία. Καλημέρα στη Μαθήλτα, σε Τζότζο. Τα σπάμε μέσα στο αμάξι πάντα. Ήρθε και η Παρασκευή. Καλημέρα, Βούλα, και σε εσένα, αγάπη μου. Στον Δημήτρη, morning time to the job. Στον Κωστάρα μας, καφεδάρα. Και στον Παναγιώτη Μεθαύρολαντ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και ο Τζιμάκος είναι εδώ. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όλα θα τα ζήσουμε.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Για Παρασκευή και 7:37 η ώρα είναι πάρα πολύ καλά εκεί έξω στους δρόμους μας. Ο περιφερειακός έχει λίγο κίνηση Τριανδρία και Σικές. Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αγίου Δημητρίου Κατσιμίδη. Όλα αυτά είναι καλά. Λίγη κινησούλα έχουμε μόνο στα φανάρια της Χάνθη.
2: Ναι.
4: Η Τσιμισκή είπαμε είναι ανοιχτή. Και λίγο κίνηση έχει στα φανάρια Βαρδαρίου. Ακόμα είμαστε ωραία.
2: Καλημέρα και στον Αντώνη μας. Γιατί γελάς όμως εσύ έτσι πονηρά?
3: Γελάω πονηρά, θα σας πω γιατί. Όταν θα ξανακούσουμε αυτή την εκφώνηση, αλλά γελάω πονηρά γιατί έχουμε περάσει όλη την ιδανική ηλικία για γάμο και ελπίζω να μας ακούνε έτσι οι Gen Z για να ξέρουν ποια είναι η ιδανική ηλικία για να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά.
2: Τι μας έφερες πάλι πρωί-πρωί για
3: λοιπόν,
2: να τρελαθούμε?
3: Λοιπόν, οι έρευνες λένε ότι ο γάμος γύρω στα 26-27 ίσως συνδέεται με μικρότερα ποσοστά διαζυγίων σε σύγκριση με τους πολύ νεότερους γάμους. Δεν λέει για τους μεγαλύτερους, λέει για τους νεότερους. Οι ειδικοί θεωρούν.
2: Κάτσε, πρώτα απ' όλα, αυτοί που έκαναν την έρευνα έχουν δει άνθρωπο να παντρεύεται 26 χρονών. Εγώ, όπως που είναι σπάνιο πλέον. Και μιλάει και για τους ακόμα μικρότερους που παντρεύουν στα 23.
3: Ναι.
2: Εντάξει, δεν ασχολούμαι με την έρευνα. Διάβασε τι.
3: Οι ειδικοί θεωρούν λοιπόν πως οι άνθρωποι στα τέλη των 20 έχουν συχνά μεγαλύτερη συναισθηματική ωριμότητα και περισσότερη. Τώρα αυτό εδώ πραγματικά δεν ξέρω πού την κάνανε την έρευνα. Οικονομική σταθερότητα.
2: Στα 28-29. Παιδί μου, τι διαβάζεις, έρευνα της δεκαετίας του 80?
3: Όχι, πριν δύο μέρες δημοσιεύτηκε.
2: Πού καλέ, ποιος δεν έβγαλε?
3: Παρόλα αυτά λέει, παρόλα αυτά,
2: ναι,
3: εξαρτάται με τους στόχους του καθενός, τον προσωπικό του χρόνο που οριμάζει και τις συνθήκες κάθε ζευγαριού.
2: Δεν θα κάνω
3: σύγχυσα, σχόλιο. Σας σύγχυσα.
2: Όχι, δεν με σύγχυσες. Εγώ τι να ξαναπαντρευτώ? Δεν έχω κουραστεί κιόλας. Παντρέψω.
3: Ρε παιδί μου όμως, περίμενε. Η πρώτη σου σχέση. Η πρώτη σου σχέση που ήταν σχέση γάμος.
2: Πού τους οι άλλοι, τι γδίνεται? Γιατί γδίνεσαι, Μαρή?
3: Θυμήθηκα την πρώτη σχέση. Η πρώτη σχέση που ήταν σαν σχέση γάμος, ας πούμε, δεν ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 20.
2: Όχι.
3: Δεν ήσουν 27 με 30, ας πούμε.
2: Όχι, όχι.
3: Όχι, ήσουν πιο μεγάλος.
2: Όχι, η πρώτη μου σχέση που ήταν για γάμο δεν υπήρξε ποτέ. Κατά λάθος παντρεύτηκα. Δεν ήθελα. Ποιος θέλει να παντρευτεί, μωρέ? Αυτό προκύπτει.
3: Κοίταξε, εγώ τον άντρα
2: καλά
3: μου τον γνώρισα στα 28. Είμαι πολύ κοντά στην έρευνα.
2: Τον γνώρισες?
3: Με το που γνωριστήκαμε, μετά από 6 μήνες συζήσαμε.
2: Ναι, μου έχει πει. Πού να την έπαιρνα έτσι πως ήταν, ρε Μάλι? Λέει, κάτσε λίγο σιγά σιγά να την κάνω, να την δάνω. Τα λέγαμε χθες. Έχουμε ηχογραφημένα αποσπάσματα.
3: Εντρέφεσαι.
2: Λέω, και πώς την πήρες μετά? Λέει, τι να έκανα? Μα που ξέμεινε εκεί πέρα, μου την άφηνε πέρα ο Κυριάννης. Πάω και εγώ, λέω, άντε να παντρευτούμε να πάει και το μαλλιάμπελο. Δεν ξέρω, είναι πολύ σπάνιο να λέω άλλο ότι έχω σχέση για να παντρευτώ.
3: 26-27.
2: Δεν υπάρχει αυτό. 26-27, τότε τελειώνει το πανεπιστήμιο και έχει κάνει και το μεταπτυχιακό. Οι περισσότεροι κάνουν και μεταπτυχιακό. Ποιο ασχολείται με το γάμο, βρε?
4: Έλα, εγώ πότε θα γίνω γαμπρός?
2: Στα 80.
3: Πέρασε η σειρά σου.
2: Μια 70.
4: Πάει, πάει.

0: The Second Voice στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Πες τον αχαΐρευτο. Έτσι όπως πάει, μόνο Ρωσίδα νοσοκόμα θα πατρευτεί, και αυτό αν έχει περιουσία λέει να τις γράψει. Γιατί αγάπη μου, άσχημες είναι οι Ρωσίδες νοσοκόμες.
1: Τι ωραία θα περάσω.
0: Δόμο, ξέρεις πόσο καλά σε κάνουν σε όλες τις απόψεις. Α, Ρωσίδα νοσοκόμα. Να, το όνειρο. Ήταν από τα όνειρα του Κατσόκυρο όταν ήταν μικρός. Εγώ από μικρό παιδί το ξέρω του Κατσόκυρο.
1: Γιατί όχι. Και όχι. Βουλγάρα να είναι.
0: Όχι. Ξεκίνησε να μιλάς και ρωσικά.
2: Όχι.
0: Γιατί όχι. Όχι, Ρωσίδα. Καλημέρα στο Χριστάρα, παρεάρα. Παντρεύεται κάποιος, θα έρθει η ώρα λέει, να το κάνει. Και για να είμαι πιο σωστός, θα έρθει στη ζωή το κατάλληλο σύντροφος που θα το κάνει να θέλει να παντρευτεί. Χριστάρα μου, συμφωνούμε 100%. Απλά αφού έχεις παντρευτεί μετά από κανένα 5, 6, 10 χρόνια, λες τι πήγα και έκανα, λέει ο τρελός, αφού τα ξέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη σε όλους και σε όλες εσάς. Έχουμε διαγωνισμό.
1: Πάμε να παίξουμε σπιτόγα τους τώρα. Ναι. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση και θα κερδίσετε δώρο από τα καταστήματα Λαβή αξίας 20 ευρώ δώρο επιταγή.
0: Και βεβαίως πρέπει να μας πείτε ποια είναι αυτή εδώ η σειρά. Είναι πάρα πολύ γνωστή. Παρασκευούλα είναι η φάση σήμερα.
3: Εμένα πάντως συμπαθητικοί μου φαίνονται.
4: Εσείς κάσε.
3: Γιατί κυρία Σιλβή.
4: Κεριά σου κόπαινε μέλες έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο για να μην σας δυσκολέψουμε. Παρασκευιάτικο 2-3-10-2-32-9-08. Κοσμήματα Λαβή, υπέροχα 8 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη.
2: Και να σας πω ότι γίνεται και στο κατάστημα στον Εύωσμο που γιορτάζει μια μοναδική προσφορά και με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμη κόσμημα εντελώς δωρεάν.
0: Οκ, 2-3-10-2-32-9-08. Ψάχνουμε αυτή τη σειρά.
3: Εμένα πάντως συμπαθητικοί μου φαίνονται.
4: Εσείς κάσε.
3: Γιατί κυρία Σιλβή.
4: Κεριά σου κόπαινε μέλες έτσι.
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Εγώ την γυναίκα μου με το που την είδα είπα αυτή θέλω να πατρευτώ και να κάνω οικογένεια στα 28 μου.
2: Ορίστε, να
0: δώσω.
2: Είδες.
0: Καλημέρα. Η έρευνα πρέπει να έγινε επί Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτό είπα και εγώ, ρε φίλε Θωμά. Καλημέρα. Αυτές οι έρευνες μάλλον δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα, παιδιά μας, γράφει ο Απόστολος. Φυλάκι στην Ιωάννα μας και πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
5: καλά,
0: και σε σένα. Τι κάνει η παρέα όλη και η οικογένεια, είναι καλά?
5: Καλά.
0: Καλά. Τι γίνεται, πού πάτε?
5: Πάμε στο σχολείο και μετά στη δουλειά.
0: Τι τάξη πάμε στο σχολείο?
5: Πρώτη.
0: Πρώτη. Ω, μια χαρά, έτσι, φρέσκα τα κουλουράκια. Μπράβο, μπράβο. Πώς σου φάνηκε τελικά το, το δημοτικό, πώς σου φάνηκε?
5: Καλά.
0: Πιο καλό το δημοτικό ή το νηπιαγωγείο?
5: Το δημοτικό.
0: Οπό, δικός μου είναι αυτός. Μπράβο. Με ποιον μιλάω?
5: Εγώ είμαι η Βούλα και ο Χρήστος.
0: Και ο Χριστάρας. Πολύ ωραία. Ποια είναι η σωστή απάντηση για τη σειρά?

0: φιλία. Ξέρετε τι μου αρέσει όταν παίζω αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο και κάνω εκπομπή? Είναι ότι η Νάνση κάνει χορευτικό. Σηκώνει το χέρι πάνω δεξιά-αριστερά, πάει πίσω το πόδι. Ποιο είναι αυτό το χορευτικό, ποιο το έχει μάθει?
1: Είναι τη Τέιλορ, αυτό που κάνουν στο βίντεο κλιπ.
0: Πες μου, το κάνετε και στο σπίτι με την Ιωάννα για να πεθάνω κάτω.
1: Εντάξει, προσπαθούμε.
0: Πάντα θεμά σα για παιδιά.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να σα πω κάτι πολύ σημαντικό όμω, γιατί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η Αβέν μα θυμίζει πω η καθημερινή έκθεση των ήλιο στην πόλη μα ή στι διακοπέ απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, παιδιά. Δεν χάνουμε καθόλου χρόνο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρω. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο 3SORB, προστατεύει από ακτίνε UVA, UVB, αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Μπορούμε φυσικά να το βρούμε στα φαρμακεία.
0: Πολύ όμορφα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη, ο οποίος είναι εδώ. Στην αδερφούλα μου που μου έστειλε μήνυμα. Καλημέρα σε Τζότζο. Κάτσε, δεν πειράζει που δεν έχεις παντρευτεί ακόμα. Τα πολύτιμα διαμάντια μένουν μόνα τους. Σας αγαπώ όλους.
2: Τι ωραίο μήνυμα, έτσι θα παραμείνω κι εγώ.
0: Έτσι θα γυαλίζεις σε μόνος.
2: Λίθος σου θα γίνει.
0: Σαν το διαμάντιο. Αγόρι μου εσύ, πετράρα μου. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μου τη Λέτα που θα γίνει 11 χρονών σήμερα. Γράφει Ματίλτα, χρόνια πολλά.
1: Α, το χαίρεσαι το κοριτσάκι σου.
0: Χρόνια πολλά. Για το γάμο δεν θα μιλήσω τι είναι. Ας κάνουμε ό,τι κάνουμε και μετά καλύτερα ο καθένας μόνος του. Γράφει εδώ η Βούλα. Καλημέρα και στην φροσάρα μας, στο Γιάννη μας, σε όλους. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για το Beat the Bomb. Bomb και όνομα τεπώνυμο και ηλικία σας τώρα στο 69 31 908 908. Τώρα φεύγουμε με μηνύματα για το Viber αφού πεταχτούν μια βότα και στα ζώδια.
2: Κρυός, η σύνοδος ήλιου ουρανού φέρνει τις ιδέες και τις συμβουλές σου στο προσκήνιο. Ταύρος, εκμεταλλεύσου την ευκαιρία για να ξεκαθαρίσεις περιττά πράγματα. Δίδυμος, δεν ανέχεσαι περιορισμούς και κανόνες καθώς προσπαθείς να σπάσεις ό,τι σε κρατάει στάσιμο. Καρκίνος, αν νιώσεις εσωτερική νευρικότητα, είναι σημάδι ότι χρειάζεσαι αλλαγή. Λέων, οι ξαφνικές αλλαγές στα σχέδιά σου εσπρώχνουν σε νέες δημιουργικές κατευθύνσεις. Παρθένος, ένας άνεμος ανανέωσης πνέει στα επαγγελματικά σου και την πορεία της ζωής σου. Ζυγός, το πνεύμα της περιπέτειας και της ανακάλυψης ενισχύεται σημαντικά. Σκορπιός, χρησιμοποίησε την ενέργειά σου για να πάρεις τολμηρές αποφάσεις. Τοξότης, ζητήματα ελευθερίας και ανεξαρτησίας έρχονται στο επίκεντρο. Εγώ καιρός, αν ένιωθες περιορισμού στη δουλειά σου, τώρα είναι η στιγμή να διεκδικείς την ελευθερία σου. Υδροχόος, το μυαλό σου καθαρίζει και αποκτάς μια πιο ρεαλιστική οργανωμένη νοοτροπία.
0: Ναι.
2: Και τέλος, ηχθείς, μην επαναπάβεσαι σε παλιές συνήθειες που σε εγκλωβίζουν στα καλούπια των άλλων.
0: Πολύ ωραία. Σβήνω να ανοίγουν τα πάντα εδώ μέσα. Δεν έχει πάρει χαμπάρι.
2: Το κατάλαβα.
1: Καταλάβαμε. Πολύ νωρίς.
0: Ανοίγουν φώτα, σβήνουν.
1: Με το που ξεκίνησε τα ζώδια.
0: Πολλές φορές, παιδιά, αν μας ακούσετε, τι να πούμε. Εμείς δεν φταίμε γι' αυτό. Μπορεί να φύγω να πάω με κανένα καφέ. Πάντως υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε εσάς την τάση στο σπίτι σας. Θα μας το στείλετε τώρα στο Viber.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Ολύμπο στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Κάβο Ολύμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavoolimpo.gr.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ανανεώστε τον κύβο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: 11 years, one Salonica. One for all for one.
7: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
8: One Salonica, the one you love.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Γερμανός ολέ ολέ.
14: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
15: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
15: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το το διπλό.
16: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
17: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
16: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
20: Zoo News. Τρομερό μπουρίνι με χαλάζι ξέσπασε ανάμεσα σε πλάτανο και ρίζωμα στα Τρίκαλα, με το καιρικό σκηνικό να παραπέμπει σε χειμώνα. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο είναι τα ίχνη τα οποία βρέθηκαν και ισορρό στο Δήμο Χανίων. Το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας και μία ανάρτηση από τη Μύκονο έκανε η Λίλι Κόλιν. Σας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα, δημοσίευσε μαζί με φωτογραφίες από το Κυκλαδίτικο τοπίο. καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα, ομορφιές μου εκεί έξω. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη και Ελλάδα βεβαίως, βεβαίως. Εδώ είμαστε και είμαστε καταπληκτικοί.
3: Καταπληκτικό!
2: Αυτό είναι το καταπληκτικότερο show ever. Είμαστε με το πρωινό σας παρεάκι έτσι ένα πια. Μπιλ Νάκης, ο Δωρής Κατζόχυρος.
4: Καλημέρα.
2: Και Νάνση Βλάχου.
5: Καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται, όλα καλά?
5: Όλα καλά.
2: Ήπιες τίποτα χθες το βράδυ πριν κοιμηθείς? Αλήθεια τώρα, πες μου. Για
5: έριξα έναν ύπνο, δεν καταλαβαίνετε.
2: Από τις 11?
5: 11 παρατέταρτο ήμουν στο κρεβάτι.
2: Μπράβο.
5: 11 η ώρα κοιμήθηκα μέχρι τις 6 παρα 5. Σερή.
2: Πόρε φίλε.
5: Δηλαδή, να σου πω, και εσύ να ερχόσουν μαζί με τον Κώστα να ξαπλώνονται στον καραπέ.
2: Αν νόμιζα να ξαπλώσουμε όλοι μαζί. Είπαμε, ήπιαμε. Το ξεφτυλίσουμε.
5: Ή και να μην ερχόταν καθόλου μέχρι τις 6 παρα 5, δεν θα έπαιρνα χαμπάρι.
2: Κώστα,
5: μιλάμε για ύπνο.
2: Στα έλεγα να μην γυρίσουμε. Και οι δύο τόσο κοιμούνται. Πάμε για τα γούστα μας. Μην εσύ δεν θα πας. Πάω σπίτι στη γυναίκα μου. Αχ, και εσύ. Πες.
5: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε μία πολύ ωραία έρευνα για τα αγγίγματα τα απρόσμενα. Έχουμε την παιχνιδάρα μας στο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την αγαπημένη μας λατρεμένη εταιρεία Δημάκης.
2: Που είναι η κορυφή. Επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης αλλά και κλιματισμού.
5: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Κυρίες και κύριοι, βγαίνουμε μία βόλτα στους δρόμους.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
6: Ακόμη είμαστε πάρα πολύ ωραία. Περιφερειακός μόνο Πολύγνη και Τριανδρία κολλάει. Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται ομαλά, όπως και Βασιλισσόγας Βασιλέως Γεωργίου, Αγίου Δημητρίου, Τσίμης και Εγνατία. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία.
2: Υπέροχα. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που και σήμερα δίνουν εξετάσεις ενδοσχολικές. Κουράγιο εκεί, επιτηρητές. Κάντε και λίγο το στραβά μάτια.
5: Ναι, μωρέ, λίγο τα παιδιά.
2: Συνέχεια τώρα. Πού να, τι να διαβάσουν τα έρματα, παιδιά. 200
5: τι
2: μαθήματα
5: να
2: στη σειρά.
5: Διαβάσουν.
2: Στη σειρά όλα τα βάζουν. Πάκινα, τρία μαθήματα. Κλήρωση.
5: Πιάστε λίγο το κινητό σας.
2: Ο Θοδωράκος θα δώσει μαθηματικά, φυσική.
5: Έτσι.
2: Τσακ. Η Νανσούλα τη έτυχε, ξέρω εγώ, γεωγραφία και τι άλλο έχει, ξέρω εγώ. Κείμενα. Ναι, αυτά. Τι του βάζω, κάθε μέρα γράφουν. Πόσο να γράψει και τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
5: Κοιτάξτε λίγο από το παράθυρο, τι ωραία μέρα έχει.
2: Βγείτε έξω, πάρτε τα παιδιά, βάλτε τα 20. Βγείτε έξω, πάρτε, πιείτε μια πορτοκαλάδα.
5: Από πορτοκάλια.
2: Έτσι. Bomb. Κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα. Στο 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. 8 και 15 η κλήρωση. Τώρα, Sombr 12-212 και σε λίγο Forever Young.

0: David Guetta, Alpha Vile. Και φυσικά η θεάρα μας, η Eva, η Max, εδώ στον Zoo 90,8. Έχετε λίγο ακόμη 3 λεπτά για το Beat the Bomb. Bomb και όνομα, τυπώνουμε και την ηλικία σας. Τώρα στο 6931-908-908. Ήδη έχουμε 150 μηνύματα. Τι έχει να γίνει σήμερα, ο χαμός ο ίδιος. Τώρα ο ψηφιακός κόσμος, Νάνση, μου δίνει στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες, αλλά και καθημερινά ερωτήματα και φυσικά δυσκολίες, έτσι.
1: Ναι, αλλά με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο, Βασίλη, mm-hmm. που τους βοηθά να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.
0: Τώρα, υπάρχουν και οι ενότητες Κόσμος, MySpace και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 και βρίσκουν ενημέρωση εκεί η εφηβή στήριξη αλλά και έναν χώρο έκφραση.
1: Όσα δηλαδή χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Είναι διαθέσιμο σε App Store και Play Store.
0: Γλυκιά, καλημέρα στην Ολυμπία Ολίβια. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και εσύ, αγάπη μου, να έχεις μια υπέροχη μέρα και όλοι να έχετε μια τέλεια ημέρα. Να την περάσουμε όμορφα Παρασκευή. Άλλωστε, η Παρασκευή πάντα ήταν κάτι διαφορετικό. Έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια για την Παρασκευή. Έτσι. Να πω ένα γεια στο φίλο μου τον Θωμά, ο οποίος μας ακούει πάρα πολύ δυνατά. Είναι με μια μπουλντόζα και σκάβουνε, λέει. Σκάβουν για το νέο του σπίτι.
2: Ωραία,
0: δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι αυτοί που έχουν μπουλντόζες κάποιες μην τα σκάψουν για το σπίτι τους και σκάβουν συνέχεια και άλλα σπίτια.
1: Πολύ ωραία.
0: Φοβερό. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τελικά το χέρι στο πόδι μέσα στο αμάξι, Βασίλη.
0: Έτσι.
1: Green flag. Είναι.
0: Τι green flag, ορισμού. Είναι το καλύτερο πράγμα. Εκεί, εκεί που κουταλιάζεις, εκεί που είσαι ευτυχισμένος.
1: Απαλά έτσι λίγο.
0: Πόσο μου αρέσει, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Λέει μια viral έρευνα ότι όταν ένας άντρας ακουμπά χαλαρά το πόδι της συντρόφου του μέσα στο αυτοκίνητο, μπορεί να μειώσει το στρες της μέχρι και 68%.
0: Εγώ πάλι το κάνω για να μειώσω το δικό μου το στρες. Αλήθεια.
1: Ορίστε, μειώνονται και τα δύο τα στρες. Είναι διπλή συναπαγωγή.
0: Μ' αρέσει, Αυτό που κάνουν λάθος μερικές φορές οι άντρες, γιατί είμαστε λίγο πιο πολύ πέφτουνες, είναι ότι πιάνουν πιο σκληρά.
1: Αυτό. Θέλει
0: απαλά.
1: Δίδαξε λίγο.
0: Διδάσκω και διδάσκω και σε εσάς ότι είναι καλό να φοράτε όταν θα κάνουμε ταξιδάκια μεγάλα είτε ένα
1: σορτσάκι,
0: είτε ένα ωραίο φουστάκι, το οποίο να είναι μαλακό το ύφασμα, να μπορούμε να κάνουμε παλατζαριές εκεί πέρα, να παλατζάρουμε με το χεράκι.
1: Γενικά οι επιστήμονες λένε ότι η τρυφερή επαφή ρίχνει την κορτιζόλη και βοηθά να νιώθουμε ασφάλεια. Εντάξει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Μήπως τελικά αυτή η κίνηση αντί να σε χαλαρώνει, τώρα πιάνεις μπουτάκι, σε αποσυντονίζει από την οδήγηση?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, έτσι.
0: Πάω ευθεία. Πάω
2: μόνο ευθεία.
0: Στοχεύω.
1: Έχουμε και τα cruise τώρα στα καινούργια τα αυτοκίνητα. Δεν χρειάζονται πολλά.
0: Έτσι, μπράβο. Μη στεναχωριέστε, τι. Ας πιάσουμε εμείς και μια χαρά τη βγάζουμε διαδρομή. Όλα ευθεία. Που λέει και ο φίλος μου ο Νίκος Νταν. Όλα ευθεία. Όλα ευθεία. Σε λίγο Beat the Bomb τώρα, ώρα την Friends.

0: όλη η Ελλάδα που ακούει Ζου 90,8 στο Γιώργο από τη Μύκονο. Ερχόμαστε. Αν και φέτος είπαμε μέχρι ποταμό μας βλέπουμε το σκάτς.
1: Και θα φωνάζουμε κιόλα. Ποταμό!
0: Η Αναστασία, η Φανή, η Δήμητρα, η Έλενα, η Χριστίνα, ο Γιώργος, η Ντίνα. Αυτοί όλοι είναι εκπρόθεσμοι. Όλοι οι άλλοι ήσασταν εντός. Έγινε η κλήρωση πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, για τον παίκτη της ημέρας, το νούμερο 74 από το 172. Θα τους συναντήσουμε σε λίγο. Έχουμε αγόρι κορίτσι.
2: Αγόρι.
0: Αγόρι. Να σας πω όμως τώρα για εσάς που είστε επαγγελματίες στον χώρο της θέρμανσης, της σίδερευσης ή του κλιματισμού. Είναι βέβαιο ότι ξέρετε ότι είναι πολύ καλό. Είναι σημαντικό να έχετε δίπλα κάποιον προμηθευτή που να καταλαβαίνει το έργο σας. Γι' αυτό υπάρχει η εταιρεία Δημάκης εδώ για εσάς και μάλιστα είναι από το 1968 και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Μάλιστα, η τεχνογνωσία της, η ποικιλία της και οι ατογνωστικές συστημές κάνουν τη διαφορά. Δεν παίζονται. Δημάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για να υποδεχθούμε τον παίκτη της ημέρας. Ναι, κάτι ακούγεται σαν να κόβουν χόρτο. Έτσι, ναι.
3: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα το φίλο μας. Τι γίνεται?
4: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια μας εβδομάδα. Τι κάνετε?
0: Φιλαράκι μου, είμαστε πάρα πολύ καλά. Από ποια περιοχή μας ακούς?
4: Καλό, από την Εωφορούδα Θεσσαλονίκης. Είμαι στην εργασία μου τώρα.
0: Μάλιστα, είσαι στην εργασία σου. Με τι ασχολείσαι γενικά?
4: Είμαι σε εταιρεία δημητριακών. Είμαι υπεύθυνος της διαχείρισης εταιρείας.
0: Χημικός, μηχανικός και έτσι ή όχι?
4: Όχι,
0: γενικών καθηκόντων.
2: Γενικός διευθυντής.
0: Γενικά, γενικά. Υπεύθυνος παντού. Αγαπημένη μου Κωστή, αν δεν κάνω λάθος.
4: Σωστά, σωστά.
0: Πλάκα και αυτός γιορτάζει χθες.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, ρε
4: Σίκο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχεις στείλει πολλές φορές ή λίγες?
4: Κάπου στις 10-12 φορές, κάπου εκεί.
0: Α, τίποτα. Εσύ είσαι στους φρέσκους, μάλιστα. Λοιπόν, 1, 2 ή 3. Εδώ σε θέλω τώρα.
4: Λοιπόν, λέω να παίξω με τη βόμβα νούμερο 1.
0: Με τη βόμβα νούμερο 1. Φιλενάδα, Νάνση μου, για να σε ακούσω.
2: Δεν ξέρω, έχω εμπιστοσύνη στον Κώστα Ντίνο. Κώστα Ντίνο.
0: Ναι,
2: και ναι, θα έπαιζα και εγώ με
0: την. Θα έπαιζε με την βόμβα 1. Ο φίλος μου ο Σκάτς.
1: Εγώ νομίζω, Κωνσταντίνε, δεν έχεις κάνει καλή επιλογή.
0: Έτσι λέει ο Σκάτς, φίλε. Κωνσταντίνε, η Νάνση είναι σίγουρη ότι έκανες καλή επιλογή. Ο Σκάτς όμως είναι κάθετος. Όχι την 1. Παρακαλώ, ποιον από τους δύο θα ακούσεις?
4: Εμπιστεύομαι πιο πολύ την Άνση.
0: Α, εμπιστεύεσαι πιο πολύ.
4: Λοιπόν, με αυτά που γίνονται καθημερινώς.
0: Είσαι εσύ μια τζουτζουτζου. Λοιπόν, φίλε Κωνσταντίνε, είναι βέβαιο ότι πρέπει πάντα να εμπιστευόμαστε τις γυναίκες? Αυτή είναι η ερώτηση δική μου.
4: Ναι, πιο πολλές φορές νομίζω.
0: Πιο πολλές φορές νομίζεις ότι... Είσαι παντρεμένος?
4: Όχι, όχι, ελεύθερος.
0: Κάτι έκανες. Λοιπόν, μπαίνουμε στην ένα βόμβα ή αλλάζουμε?
4: Νομίζω μένω στην ένα.
0: Μένει στην ένα βόμβα. Για να μην ανοίξεις την πρώτη βόμβα, εγώ θα σου δώσω 30 ευρώ με τριτούδια.
4: Όχι.
0: Όχι,
4: Θα παίξω. Γι' αυτό είμαι εδώ.
0: Μάλιστα. Είσαι εργένης, είπες. Είσαι εργένης.
4: Ναι.
0: Μάλιστα. 30 ευρώ όμως, πάμε σούπερ μάρκετ, κάτι παίρνουμε, όχι?
4: Θα παίξουμε την ένα.
0: Θα παίξει με την Άννα. Καλή επιτυχία στον Κωνσταντίνο.
3: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Μερικές φορές οι γυναίκες είναι μάγισσες. Μας τρελαίνουν τον εγκέφαλο και τη ζωή.
2: Μ' άρεσε και η φωνή του Κωνσταντίνου.
0: Πολύ ωραία φωνή είχε ο Κωνσταντίνος. Πολύ ωραίος τύπος είναι ο Κωνσταντίνος. Αλλά ο Κωνσταντίνος, να μην σου πω τι πήρε χάρη σε σένα.
2: Μα αυτή τη φωνή με μάγεψε και εμένα και είπα να τον εμπιστευτώ. Μπλόκαρα το ένστικτό μου.
0: Φτάνει, μωρέ, το πέσιμο στον αέρα στον ακροατή. Φτάνει.
5: Χριστέ μου.
4: Την επόμενη φορά.
0: Καλημέρα, σε 10 εργάζομαι ξανά. Καλημέρα. Το πήρε στον Κωνσταντίνο. Έχει βέβαια συνηθίσει του Κωνσταντίνου να του παίρνει πάνω σου.

0: Τζίνα στα ύψη, ούτε Ηράκλεια ούτε ποταμό. Αυλή, πισίνα, κλασική τζάμπο φάση. Και βρέχτε τον. Ωραίο, ωραίο. Και παγωτάκι λέει, όπως έτρωγε ο Σκάτζε χθες στην βεράντα. Ναι ρε φωτάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φροσάκι μας. Καλημέρα και στην άλλη φρόσα που είναι εδώ. Καλημέρα τα παιδιά, την Αναστασία, τη φιλινάδα μας, η οποία μας ακούει με μεγάλη παρέα. Παιδιά, σας έχουμε βάλει στην δουλειά. Σήμερα είναι Παρασκευή, δεν είναι ο αφεντικός εδώ και περνάμε τέλεια.
1: Ωραία.
0: Πού να έρθει και μεθαύρο να στις 10, αγαπημένη μου, τι έχει να γίνει. Όσο για το Beat the Bomb, δεύτερη ευκαιρία στις 10 και 20. Έχουμε έως 200 ευρώ μετρητά ξανά. Γιατί τώρα το αγόρι το μοιραίο φέρνει κουτσοπολιά.
2: Ένα νέο ζευγάρι έχουμε για τη Showbiz. Αυτός παρουσιαστής. Αυτή τραγουδίστρια. Λάμπρος Κωνσταντάρας και Έλενα Τσαγκρινού είναι το νέο ζευγάρι της Showbiz.
0: Ούτε καν. Αν είναι αυτοί μαζί, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Όχι.
1: Ο Λαμπρόπουλος που τον είχε πριν κάποιο καιρό τον Κωνσταντάρα, του λέει: πώς γίνεται ρε Μπίπ να έχεις πάντα τόσο ωραίες γυναίκες δίπλα σου? Τι κάνεις, ωραίος δεν είσαι?
0: Κορμάρα δεν είσαι?
1: Έτσι το είπε, έτσι σου μιλά. Κορμάρα δεν, τι γίνεται? Λέει: δεν ξέρω τι να σου πω. Μα λέει, αν ισχύει και αυτό που έχω μάθει τώρα τελευταία, είναι πολύ ωραίο και αυτό το κορίτσι.
0: Το κομμάτι. Ωραίο κομμάτι η Τσαγκρινού, λέτε.
1: Είναι ωραία η Τσαγκρινού.
0: Σ' αρέσει σαν Τσαγκρινού, φίλε Κατζόχηρε?
2: Καλή είναι, μ' αρέσει, ναι, θα έβγαινα μαζί της.
0: Εμένα δυστυχώς τη θεωρώ, με άριστα το 10, ένα εξαράκι της δίνω. Της
1: Τσακρινού. Γιατί τόσο λέω?
0: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω δικαίωμα?
1: Δεν έχεις, έχεις.
0: Όχι, γιατί δεν νομίζω ότι δεν έχω.
1: Εντάξει, έχεις και υψηλά στάνταρ εσύ.
0: Πάμε παρακάτω στην επιπλακία. Έλα.
2: Λοιπόν, ο Ακύλας χθες έκανε viral το.
0: Ναι,
2: έκανε βιντεάκι viral στο TikTok.
0: Ναι.
2: Μας παρουσίασε το καινούριο του αυτοκίνητο. Έβαλε μέσα να φωνάζει φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Σταμάτησε το αυτοκίνητο, κατέβηκε κάτω, τραγουδούσε το φέρτο και έγινε ένας χαμός. 286 άλογα το νέο του αμάξι. Και τα κάνει τόσο πολλά, ρε.
1: Άρα θα είναι ηλεκτρικό, ρε.
2: Και όντως είναι ηλεκτρικό, το βρήκε η Νάνση. Δεν θέλω να πω τώρα μάρκες κτλ.
1: Εμείς με τα ηλεκτρικά καταλαβαίνόμαστε με τώρα, Ακύλα.
0: Ωραία. Πάρ' τη μούτσα της ημέρας.
2: Αυτοκινητάρο, Ακύλα. Ορίστε, είδες τι κάνει Eurovision κατευθείαν.
0: Ακούστε όμως λίγο έτσι. Αυτό που το διάβασα και που μου ήταν πολύ ωραίο όταν το διάβασα. Η ΕΡΤ κατέγραψε κέρδη από τη φετινή διοργάνωση της Eurovision που ανήλθαν στο ποσό των 675.000 ευρώ.
2: Ωραία χρήμα!
0: Έτσι. Πέρυσι τα κέρδη για τη δημόσια τηλεόραση κοιμάθηκαν μόλις στα 100.000. Πραγματικά δηλαδή.
1: Πολύ! Μεγάλη διαφορά.
0: Επιτέλους βγάζουμε και χρήματα, δεν πληρώνουμε μόνο στην ΕΡΤ. Ναι, έτσι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Για ό,τι θα θέλατε να μας πείτε, να συζητήσουμε για να περάσουμε καλά σήμερα. Παρασκευιάτικο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimax.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο στρώμα όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr. Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store. Στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Για δεν είχαμε να παιδευτούμε να μας αρέσει τσακνού ή όχι. Έλα, παιδιά, πείτε μου.
1: Ναι, αλλά
0: στους θα απευθυνθώ στους άνδρες. Όχι στις γυναίκες. Στους άνδρες εκπομπής, σας αρέσει τσακρινού, ρε παιδιά, έτσι ως γυναίκα? Αυτό θέλουμε να μας απαντήσετε, γιατί δεν μας σκάσει αυτή η Νάνση Βλαχόρος εδώ μέσα.
1: Εγώ δεν θα σε σκάσω καθόλου, γιατί τώρα σου έφερα κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ, Βασίλη.
0: Τι?
1: Το ξέρω. Είναι αδυναμία σου μεγάλη και μια ακόμη τεράστια διεθνή διάκριση για τη χώρα μας και για τη γαστρονομία, με τη γραβιέρα Νάξου,
0: ναι, ρε φίλε,
1: να παίρνει το καλύτερο,
0: ναι,
1: τυρί στον κόσμο. Κορυφαίο σκληρό τυρί στον κόσμο, σύμφωνα με τον οδηγό Taste Atlas. Θέλεις να σου πω και τα υπόλοιπα?
0: Βεβαίως
1: ελληνικά
0: θέλω,
1: τυριά,
0: ναι,
1: έτσι στη λίστα.
0: Πες μου.
1: Νούμερο 1 ήταν η γραβιέρα Νάξου. Νούμερο 3 είναι η γραβιέρα Κρήτης.
0: Επίσης πάρα πολύ ωραία.
1: Φανταστική.
0: Ένα κλικ Κρήτης πάνω για μένα η Κρήτης από τη Νάξου.
1: Και εμένα η Κρήτης.
0: Ένα κλικ
1: αρέσει
0: λίγο πιο πικάντικη, μου αρέσει.
1: Στη θέση νούμερο 5 ήταν η κεφαλογραβιέρα.
0: Ναι.
1: Στην 6η θέση το μετσοβόνε.
0: Πω, πολιωμένο στο φούρνο. Παιδιά, για να κλάψεις είναι αυτό το φαγητό.
1: Στην 11η θέση δεν το ξέρω. Εσύ μπορεί να το έφαγες πέρσι το καλοκαίρι. Σαν Μιχάλη Σύρου.
0: Πώς?
1: Σαν Μιχάλη Σύρου.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω, δεν το έφαγα νομίζω.
1: Έχουμε το λαδοτήρι Μυτιλίνη στη 14η θέση.
0: Καλούλη, συμπαθητικό.
1: Στη 16η γραβιέρα Αγράφων. Και στην 21η θέση το κεφαλοτήρι.
0: Αλήθεια.
1: Αυτά είναι στην παγκόσμια λίστα, έτσι.
0: Την αμφιλοχία στην αυτή την κεφαλογραβιέρα δεν την έχει πουθενά?
1: Όχι, δεν την έχει.
0: Μάλιστα. Ωραία, οκ. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης λέει ένα μέτριο κοριτσάκι. Είναι παιδιά μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Η Φένια, όχι σακούλες και πλαστικά σε θάλασσες και ακτές, είναι η Τσακρινού. Και ο Νίκος μας λέει ένα απλά ωραίο κορίτσι. Αυτά για την Τσακρινού φιλενάδα. Πάμε λίγο μουσικούλα, πάμε να ροκάρουμε. Ξέρω ότι σας αρέσει η ροκ μουσική, σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Αν δεν κάνω λάθος, παίζουν και οι Maiden μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, ναι, συναυλία πάλι.
0: Στις 28, πότε
2: τώρα,
0: είναι?
2: Τώρα, μέσα στο Μάιο, τώρα.
0: Μέσα στο Μάιο. Κυρίες και κύριοι, δεν θα βάλουμε Iron Maiden τώρα. Είχαμε βάλει άλλους πριν από 2 εβδομάδες. Τώρα θα είμαστε λίγο πιο pop σήμερα και πιο sexy.
3: Η rock μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Σήμερα ένας από τους θρύλους της rock μουσικής, ο Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy Baby. Εδώ είναι πολυπικιλιακό το show και σήμερα θα γίνει χαμούλης.

0: Γλυκάκια μου όμορφα, εάν τυχόν και δεν βρέξει αυτό το Σαββατοκύριακο, πέφτει πρώτο μπάνιο, να το ξέρετε.
1: Έλα.
0: Τι σου λέω τώρα.
1: Αλήθεια λες.
0: Μα πώς, να σου πω κάτι.
1: Ζήλεψες.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Εχθές ένας φίλος μου ο Γιάννης μου λέει: φεύγω, λέει, τώρα πάω να ρίξω, λέει, βουτιά. Πού μη ρωτάτε, ποταμός επανομής. Και μετά μου λέει: θα πιω ουζάκι και θα βάλω τα ποδαράκια μου στην άμμο και θα τα κάνω γύλι.
2: Το
0: θέλω.
2: Το θες, εγώ σου είπα: είναι κρύα τα νερά.
0: Ναι.
2: Αν θες, δεν βουτάς.
0: Όχι, βουτάω.
2: Εντάξει, εμένα μου αρέσει, βουτάω.
0: Και εμένα μου αρέσει να βουτάω.
2: Γιατί απ' έξω, άμα σε χτυπάει ο ήλιος.
0: Ναι.
2: Παίρνει θερμοκρασία.
1: Σιγά σιγά όμως να μπαίνετε, μην μείνετε τίποτα από καμιά καρδιά. Σιγά σιγά.
0: Δεν τρέπεσαι, Μαρία. Για μια φορά μια καλή κουβέντα μας πεις.
2: Δεν τρέπεσαι, εσύ παίρνει μέσα όταν βράζει το νερό.
0: Μα να σου πω κάτι, τέτοια είναι.
2: Τράπη και να το πει αυτό.
0: Πάμε με καρδιά εμείς.
2: Με το κρύο το νερό.
0: Σαν να μας φαντάζομαι όπως τον Κωνσταντάρα που έμεινε και πητούσε πιτσιλιές για να αρχίσει να δροσίζει η καρδιά. Τέλος πάντων, ο φίλος μου ο Χαράλαμπος μας έστειλε ένα ωραίο μπαλαμούτι με τη γυναικάρα του και μπράβο τους για να ηρεμήσουν, λέει, και οι δύο.
1: Ωραίος.
0: Η φίλη μου η Ειρήνη μας ακούει και είναι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί της αρέσει πάρα πολύ η μουσική που παίζουμε και της αρέσει πάρα πολύ και ο Ροντ Στιούαρτ. Έλα, Ειρήνη μου, την αγάπη μας στα φιλιά και στη δουλειά και στο γραφείο. Καλημέρα στον Σταύρο και στην Μαρία. Ένα ωραίο ζευγαράκι που περιμένει σίγουρα το επόμενό μας βήμα που είναι το ανέκδοτο του Σκάτς.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κλαμπ που παίζει, κλαμπ που παίζει ελληνικά τραγούδια μόνο από Βιτάλη, Δήμου, Τσαλιγοπούλου και Φουρέιρα.
0: Τι είναι αυτά, ρε.
1: Κάτσε ρε εσύ, Βιτάλη με τη Φουρέιρα.
0: Κάτσε, Βιτάλη, Δήμου,
2: Τσαλιγοπούλου και Φουρέιρα. Έχουν κάτι πιο κοινό αυτές μεταξύ τους.
0: Βιτάλη, Δήμου, Τσαλιγκοπούλου και... δεν ξέρουμε, πες μας.
2: Ελενάδικο.
0: Όχι ρε φίλε, καταπληκτικό. Μόνο Ελένες, ωραίος. Ρε εσείς κάτι.
2: Ελενάδικο.
1: Ελένε, τέλειο.
0: Είσαι σε τέλειο φεγγάρι με τα ανέκδοτά σου. Συγχαρητήρια. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είναι το πρωινό σόου του Ζου και τα έχει όλα και σήμερα.

0: τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
13: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
14: Τι είναι το Lucky?
15: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
14: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
15: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
14: Τι είναι convenience?
15: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
14: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
13: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
14: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
15: Σωστά.
16: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
1: Zoo News.
17: Τρομερό μπουρίνι με χαλάζι ξέσπασε ανάμεσα σε πλάτανο και ρίζωμα στα Τρίκαλα, με το καιρικό σκηνικό να παραπέμπει σε χειμώνα. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στον Δήμο Χανίων. Το στενό του ορμούς παραμένει το επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας και μία ανάρτηση από τη Μύκονο έκανε η Λίλι Κόλινς. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα και δημοσίευσε φωτογραφίες από το Κυκλαδίτικο τοπίο. Καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι νέα ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια, πώς είστε, τι κάνετε, πώς θα περνάτε? Ελπίζουμε να είστε πάρα πάρα πολύ ωραία. Εμείς εδώ σε φόρμα όπως πάντα Παρασκευή. Άλλωστε, να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Αχιλέα που είναι εδώ, τον Σταύρο, την Κατερινούλα από τη Λίμνο με συννεφιά σήμερα. Πω, η Λίμνος η όμορφη. Καλημέρα στη Βασούλα. Καλημέρα και στον Νικόλα. Πες τα μπιλ, τέτοια είναι, μην την ακούς. Δροσερό είναι το νερό, έριξα βουτιά ίσα ίσα που θα νιώσεις πολύ ωραία, λέει ο Νικόλας. Ναι, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Σκατζούλη.
2: Καλημέρα σας.
1: Νανσουλίνη.
3: Καλημέρα.
1: Βλέπεις, σιγά σιγά αρχίζουν και σκιάζονται οι άντρες ακροατές με αυτά που μας λες. Και αρχίζουμε και έχουμε μια υποστήριξη, γραμμή υποστήριξη από τους άντρες ακροατές. Να πούμε ότι σε αυτή την ώρα του σοου τι άλλο έχουμε?
3: Έχουμε τα σύνδετα, το παιχνίδι μας που σας δίνουμε δύο λέξεις. Πρέπει να φτιάξετε μια ιστορία για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Σας έχω φράσεις για την ηλικία που πρέπει να σταματήσουμε να λέμε. Αχα. Έχουμε το Ζορζ Μουνιά από τα τελειά του στη Λάρισα, το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκατς, μία έρευνα για τα κορίτσια και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok.
1: Καλημέρα στη γλυκιά μου την Ξένια, να σας ανοίξουμε και τη Βάιμπεργέρα έτσι για τις καλημέρες. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφόρου, να μας πείτε πώς είστε, τι κάνετε, καμιά ιδέα για το σουκού, αν θα πάτε κάπου έτσι. Παρακαλώ πάρα πολύ, Σκατς.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Πέστα.
2: Περιφερειακός, Πολύχνη και Τριανδρία θα κολλήσετε και πολύ περισσότερο κολλάνε αυτοί οι οποίοι κινήσετε δυτικά. Οι άλλοι που πάτε ανατολικά κινήστε καλύτερα. Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα διορέματα υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία. Βασιλή Ζόγα, Βασιλέο Γεωργίου, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Λεωφόρο Νίκη, όλα αυτά είναι καθαρά.
1: Αχα.
2: Ακόμη δεν έχουν καθόλου προβλήματα. Και η Λαγκαδά, λίγα σταματημένα αυτοκίνητα στο ύψο εκεί και στα φανάρια Βαρδαρίου.
1: Πολύ πολύ όμορφα ο καιρό, αν και μας τυρανάει και μας λέει ότι θα βρέξει, δεν βρέχει, περνάει στο τσάπ και χαιρόμαστε πάρα πολύ
3: όμως, πάρα
1: έτσι,
3: πολύ
1: είναι.
3: Βέβαια.
1: Και ήρθε και η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, η διάθεση πάντα ανεβασμένη βεβαίως στο πρωινό σοου. Σε μία ώρα από τώρα θα κλαμπήσουμε πολύ άσχημα. Σήμερα σας έχω βάλει κάτι κομματάρες, παιδιά, στη Μεθαύριλαντ. Θα τα θυμηθείτε όλα τα πάρτι που έχετε βιώσει μέχρι στιγμής στη ζωή σας. Τώρα όμως, εδώ η Ρέη, γεια σας.

0: Oh baby, I adore you. Καλημέρα γλυκιά σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ισίδωρο που είναι εδώ στο πρωινό σοου και σήμερα για τα αγόρι το καλό. Καλημέρα στην Αλεξία που μας ακούει και περνάει όμορφα. Σπιτάκι σήμερα, ρεπουδάκι, χαλαρά, Παρασκευάρα, τέλεια. Ναι, θα σου το πω. Και ο Γιάννης περιμένει το Σαββατοκύριακο και αυτός για την πρώτη βουτιά. Αν και δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα με τον καιρό, μην αγχώνεσαι, τύπ. Δεν θα βρούμε δύο ώρες εκεί να μπουκάρουμε στη θάλασσα. Έλα, εντάξει, ρε παιδί μου. Τώρα έχουμε το παιχνίδι μας, τα ασύνδετα φίλες, κατζόχυρε.
1: Δύο λέξεις θα σας δώσουμε, θα φτιάξετε μια όμορφη ιστορία και θα κερδίσετε γεύμα στα TGI Fridays να φάτε και να πιείτε μαργαρίτες.
0: Να φάτε και να πιείτε.
2: Και να χορτάσετε, γιατί από Πρωτομαγιά μέχρι και τέλος του μήνα, για όλο το μήνα Μάιο, έχουμε μανία με τις μαργαρίτες, μόνο με 5,5 ευρώ, ό,τι και να διαλέξετε. Θέλετε την κλασική, θέλετε pink chili, θέλετε passion fruit, θέλετε αυτή την καινούργια που μου αρέσει να τη λέω, την καμπορίτα, την εξωτική, ό,τι θέλετε.
0: Μια ωραία καμπορίτα την έπαινα κι εγώ. Αυτή την καμπορίτα θέλω να πάω να τη δοκιμάσω, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι φαν, επειδή είμαι των κλασικών.
2: Ναι.
0: Αλλά κάποια στιγμή ξέρεις πότε είχα σπάσει το κλασικό, όταν είχα δοκιμάσει τη spicy μαργαρίτα.
2: Κι εγώ τρελάθηκα.
0: Έτσι τα κορίτσια και τα αγόρι κάποια στιγμή συναντήθηκαν στην περίοδο της ζωής τους για μια μαργαρίτα. Συμφωνήσαμε για μια μαργαρίτα. Κυρίες και κύριοι, η πρώτη λέξη σήμερα είναι
2: κουβέρτα.
0: Η κουβέρτα. Τηλεφωνήστε τώρα για να κερδίσετε το δώρο μας από τα TGI Fridays. Η κουβέρτα είναι η πρώτη λέξη για την ιστορία σας. Και τη δεύτερη λέξη θα σας τη δώσουμε όταν θα βγείτε στον αέρα του Zoo Radio. Όμως ο Σκάτς είναι έτοιμος να παίξει αυτός και να φτιάξει αυτός την δική του ιστορία. Η πρώτη λέξη για το Σκάτς είναι η κουβέρτα. Και η δεύτερη λέξη για το Σκάτς είναι το ίδρυμα.
1: Το ίδρυμα. Περιμένω να έρθει η γιορτή του προφήτη Λία που θα έχει πανηγύρι να πάω να πάρω κουβέρτα, αλλά μέχρι τότε θα με έχουν κλείσει στο ίδρυμα.
2: Σίγουρα θα σε έχουν κλείσει στο ίδρυμα με αυτά που λες.
0: Τι βλακία. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08 να κάνετε τη δική σας ιστορία, να κερδίσετε το δώρο από τα TGI Fridays. 2-3-10-2-32-9-08. Βγαίνετε στον αέρα, έχετε 20 δευτερόλεπτα και βεβαίως ελπίζουμε ότι λέτε μια ιστορία λίγο καλύτερη από αυτή που μας είπε ο φίλος Κατζόχυρος. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Ολυμπία. Καλημέρα, καλημέρα. Καμπορίτα λέει, τη ξεπερνάει όλες ξεκάθαρα. Τώρα Pink, who knew?

0: Τι ξέρεις σηκωτικό τραγούδι, τι καλλιτεχνάρα είναι αυτή η Pink παιδιά. Το Who News στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό. Παρεάκι ο Μπιλνάκης με την Boss Crew in the morning φάση. Και η Ελπινίκη να περιμένει για τη δική της ιστορία. Ελπινίκη μου, καλημέρα και από εδώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά, μια χαρά εσείς?
0: Μια χαρά και εμείς. Πηγαίνεις δουλίτσα, είσαι δουλίτσα, γυρίζεις, πού πας?
1: Ναι. Είμαι στο αυτοκίνητο, πηγαίνω στη δουλειά.
0: Πολύ όμορφα. Θα χαμηλώσει λίγο το ραδιοφωνό σου για να κάνει τη δική σου ιστορία. Η πρώτη λέξη και για εσένα, γλυκιά μου Ελπινίκη, είναι η κουβέρτα. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
2: DJ.
0: DJ.
1: Πήγαμε ένα βράδυ του καλοκαιριού σε ένα beach bar για μουσική και ποτάκι. Έπαιζε ένας τρομερός DJ και επειδή είχε ψύχρα μας πρόσφεραν και κουβέρτα.
0: Ήσουνα θαυμάσια, μπράβο Ελπινίκη μου, είσαι καταπληκτική. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
1: Είμαι τεχνικός υπολογιστών.
0: Και τα λες τόσο ωραία. Ορίστε. Και τεχνικός και υπέροχη στο λόγο. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ που μας ακούτε. Την αγάπη μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα έχουμε σημειώσει τα στοιχεία σου. Οπότε καλοφάγοντα εκεί πέρα στα TGI's. Okay, φιλάκια πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γλυκιά και χαρούμενη φωνούλα ήταν αυτή. Κάτσε να βάλω μια κομματάρα τώρα που γουστάρω πάρα μα πάρα πολύ. Quit. Life is simple. If you don't

0: του Calvin Harris με Disciples στον Zoo 90,8 στο δικό σου πρωινό, το πρωινό σοου που είναι και φάτο, είναι δικό σου, έτοιμο για όλα, παίζει τις μουσικάρες του αλλά σου έχει και πολλά ακόμη.
1: Βέβαια, γιατί σήμερα το ίντερνετ, Βασίλη, είναι βασικό κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας αλλά και των εφήβων, όμως δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους όσα συναντούν online.
0: Γι' αυτό υπάρχει το Tozi, είναι η δωρεάν εφαρμογή που μας φέρνει το Ίδρυμα Vodafone και μαθαίνουν οι έφηβοι να πλοηγούνται με ασφάλεια αλλά και αυτοπεποίθηση.
1: Και το κόσμος, ενημερώνονται για την ασφάλεια στο ίντερνετ, ενώ στο MySpace με Feelings Tracker και Guided Journals εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα.
0: Και όποτε χρειαστεί, συνδέεστε έφηβοι μου μέσα στην γραμμή Ελίζα, τηλεφωνώντας το 10454, και όλα αυτά είναι διαθέσιμα σε App Store και Play Store. Και εγώ θα το πω δυνατά.
2: Μωρό μου, βάλε ζου.
0: Βάλε ζου, γιατί τώρα σου έχουμε κάτι πολύ ωραίο, πολύ δυνατό.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε το που σου κου στην πόλη μας. Καταρχήν, για παιδιά και γονείς, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ στην Πλάση Αρετσούς από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Πάνω από 90 δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Θα βρείτε εργαστήρια ρομποτικής και STEM, θα βρείτε μέση play, κουκλοθέατρο, οικαστικά εργαστήρια, πάρα πολλά πράγματα έως 12 ετών να πάμε με τα παιδάκια μας. Έχουμε επίσης και το Street Food Festival που σας είχαμε δώσει και εμείς προσκλήσεις,
0: ναι,
1: στον χώρο της Death Hell Expo. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, Reworks Agora 2026.
0: Επίσης τέλειο.
1: Επίσης στο Death Hell, ναι, Expo, στο περίπτερο 12.
0: Ωραία.
1: Από σήμερα έως και την Κυριακή, και εκεί πέρα πάρα πολύ ωραία θα τα περάσουμε εμείς οι λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής.
0: Για να μην γκρινιάζουμε ότι η πόλη μας δεν έχει δρόμενα,
1: πράγματα,
0: event και τα λοιπά. Καλημέρα ρε παιδιά, την καλημέρα μου στην κοπέλα τη συνονόματη που κέρδισε πριν από λίγο, Ελπινίκη και εγώ. Και λέω, με επιλέξατε για το παιχνίδι. Μακάρι, αγαπημένη μου Ελπινίκη, να επιλεχθείς. Καλημέρα γλυκιά από εμάς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέλιο, ο οποίος παρτάρει από νωρίς σήμερα. Η μεθάβλαν σε λίγο θα έχει πιο δυνατά, πίστεψέ με. Στο Δεσποινάκι μας, στο Μανώλη και στον Στελάρα, στον Σωτήρη που είναι έτοιμος για όλα. Πάνω σε κανό, έτοιμος μες στη θάλασσα.
3: Ωραίος!
0: Τι έχει να γίνει.
3: Απόλαυση.
0: Και τώρα ένας μικρός προβληματισμός. Τι πάθανε τα κορίτσια, μας ρωτάει φίλος ακροατής στο Instagram, και πρέπει να απαντήσει η Νάνση γι' αυτό.
1: Τι πάθαμε.
0: Έτσι, τι πάθατε ρε κορίτσια, λέει. Γνώρισα, μας λέει ο Αλέξανδρος, μία κοπέλα. Mm. Αλήθεια, έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον, μου είπε ότι θέλει να βγούμε. Πήρα τον αριθμό της, όλα καλά.
1: Ναι.
0: Στέλνω εχθές, λέει, κύριος εγώ, πότε θέλεις να περάσω να σε πάρω να πάμε να κεράσω ένα ποτό.
1: Ωραία.
0: Και δεν απάντησε ποτέ, λέει, δεν το διαβάζετε. Πραγματικά, λέει, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τις γυναίκες. Τι γίνεται με τις γυναίκες.
1: Αχ, θέλω λίγο παραπάνω λεπτομέρειες όμως, γιατί μήπως της φάνηκε πολύ επιθετικό το πότε.
0: Μα στο τέλος του είπε να της δώσει το τηλέφωνο.
1: Ναι, αλλά
0: στο τέλος.
1: Δεν είπε θα βρεθούμε αύριο. Μήπως έπρεπε να το πας λίγο πιο αργά.
0: Με κουράζετε, πραγματικά τώρα.
1: Άμα
0: δηλαδή
1: κουράζεστε, να μείνετε μόνοι σας, ρε Βασίλη.
3: Θα μείνουμε δουλίτσα. Ναι, μόνοι
1: θέλει
3: μας.
1: Θέλει λίγη δουλίτσα το φλερ.
0: Να δουλέψω τι, αφού τη λέει η άλλη να πάρει, δώσουμε το τηλέφωνο. Τη
1: δώσουμε το τηλέφωνο, να μιλήσουμε, ναι, κατευθείαν.
0: Την πότε επόμενη μέρα τη παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος.
3: Να πιω ένα καφέ έξω.
0: Να πιω ένα καφέ, σε κέρασε από το
3: τσί. Τι πιο όμορφο και απλό.
0: Τι τη είπε δηλαδή, να σε εκδίσω, να σε δέσω. Α, από εκεί πέρα, μα κουράζει, θα μείνει μόνο.
3: Ξέρετε τι θέλετε, ρε παιδί μου.
1: Υπομονή θέλουμε. Υπομονή και να δείξει ότι ενδιαφέρεσαι.
0: Αν δεν έπαιρνε τις πρώτες. Αν δεν έπαιρνε τις πρώτες δύο μέρες, θα έλεγε στη φιλενάδα του, δεν ενδιαφέρθηκε τελικά. Και αργεί.
3: Και μετά.
0: Και μου το παίζει και δύσκολο.
3: Τώρα μας θυμήθηκες.
0: Ναι, ρε φίλε. Έλα, ρε Συνάνση τώρα. Ο έρωτας θέλει
1: με
0: ευκολία.
1: Με έρωτα περνάει.
0: Όχι, θέλει ευκολία. Μην μας δυσκολεύετε τη ζωή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Λίγο να κάνετε δουλίτσα.
0: Δουλίτσα
1: όχι,
0: να κάνω.
1: Έτσι εύκολα, αντικατευθείαν, ναι, ήρθες, πήρες, έφυγες.
0: Όχι, όχι, το παιδί έχει δίκιο εδώ. Αλέξανδρε μου.
3: Μαζί σου είμαστε.
0: Εντελώς. Εντελώς. Άστινε τώρα. Άστινε. Συνέχεια τέτοια λέει.

0: Καλημέρα Θεσσαλονικάρα μου όμορφη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος λέει: πες τα ρε Μπιλ, μας κουράζουν και μας δυσκολεύουν και τη ζωή. Αυτές είναι. Πες ρε παιδί μου, τι θέλεις, αγάπη μου, γλυκιά, εδώ εμείς είμαστε για σας, κουκλάρες μου όμορφες. Η Ιωάννα και εγώ με τον Αλέξανδρο συντάσσομαι, μας γράφει εδώ το κορίτσι, για να καταλάβεις ότι υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες θέλουν και την ευκολία μας για να περάσουμε όλοι καλά. Ναι. Καλημέρα και στον Ζόζ μου, ναι, Ζόζ.
1: Καλημέρα. Καλή Αλέξανδρε, έλα να βγούμε μαζί.
2: Μάτσα.
1: Αλέξανδρε, να δεις, έχω κάτι φιλενάδες. Θα πάθει ζημιά.
0: Τις είδα εγώ. Τι είναι αυτές οι λαρισινές, ρε. Πω, αχόρταγες γυναικάδες.
1: Πω, έλα εδώ, Αλέξανδρε, να δεις τι θα σε κάνω εγώ, τι θα πάθεις.
0: Τι θα πάθει.
1: Θα σε ορμήξουν όλες. Καλημέρα, αγάπες μου.
2: Καλημέρα, Ζόρζ.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, ήρθε η Παρασκευή, τι τέλεια μέρα.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, τι ωραία η Παρασκευή, τέλεια, υπέροχη.
1: Λοιπόν, πάω κατευθείαν στο θεματάκι μου
0: πας.
1: Και έχω καταπληκτικό θέμα. Σας
2: μόνος
1: έχω
2: του.
1: Την απερόσμενη τάση που θα γίνει η νέα μας αιμονή.
0: Για πες.
1: Και αυτό είναι το κίτρινο παντελόνι για τις γυναίκες και η κίτρινη βερμούδα για τους άντρες.
0: Α, σαν εμετός κάπως.
2: Όχι, αριανός, σαν αριανός.
1: Έτσι, μπράβο,
0: δεν μ' αρέσει.
1: Μια νέα εκδοχή που θέλουμε έτσι λίγο να το δοκιμάσουμε αυτό το καλοκαίρι.
2: Ζόρ, συγγνώμη, το κίτρινο θα είναι. Είναι το κίτρινο, το lime, ας πούμε, το μπανανί, πιο κίτρινο.
1: Το κίτρινο, αυτό του ήλιου.
0: Του ήλιου.
1: Του ήλιου, το φωτεινό, πω, το κίτρινο.
0: Πω, δεν το μπορώ αυτό το κίτρινο.
1: Το καναρινί, να σας πω την αλήθεια.
2: Α, του άρε.
1: Το έντονο, το ωραίο, το καναρινί. Λοιπόν, και για την ιστορία, για να ξέρετε, να μαθαίνετε.
2: Ναι.
1: Το κίτρινο χρώμα μας έρχεται από την Αιγυπτιακή εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης να ξέρετε ότι είναι το σύμβολο της αντικουλτούρας.
2: Αντικουλτούρας. Ολαλό.
1: Και είναι ένα χρώμα που δίνει γεμάτο ζωντάνια στα
0: με
1: ρούχα
0: τα δύο χέρια.
1: Μας δίνει ενέργεια και έντονη διάθεση.
2: Εντάξει.
1: Και όλο αυτό εμείς δεν το πετύχουμε.
2: Measures.
0: Πολύ ωραία. Πες μας τώρα, σε παντελόνι λοιπόν οι γυναίκες και οι άντρες σε...
1: Σε βερμουδίτσα.
0: Σε βερμουδίτσα.
1: Ή πουκαμισάκι.
0: Κίτρινο πουκαμισάκι.
1: Ναι, πολύ ωραίο θα είσαι. Με άκρη.
0: Ξέρεις πως ταιριάζει με ντομάτα αυτό.
1: Τι ωραίο.
0: ναι, αγάπη μου, δεν ξέρω. Δεν το τολμώ το κίτρινο, θα σου πω την αμαρτία μου.
1: Θα το τολμήσεις φέτος, Βασίλη, και θα δεις τι έχει να γίνει.
0: Μέχρι τον μπάτερ αυτό το βουτυρένιο κίτρινο αντέχω.
2: Τώρα αυτό το λέει ο Ζόρζ.
1: Όχι, το βουτυρένιο το αφήσαμε λίγο πιο χειμωνιάτικο.
0: Εντάξει.
1: Θέλω πιο έντονο.
2: Θέλει έντονο, Ζόρζ.
0: Μη με μαλώνετε, είπα, δεν το τολμώ. Δεν είπα ότι φταίει ο Ζόρζ. Είναι δικό μου, είναι δικιά μου αναστολή.
2: Χθες έλεγα ότι δεν μου αρέσουν
1: για
2: οι μπαλαρίες.
1: Να πάρει να σου πάρει ένα.
0: Να τη πει να μου πάρει ένα.
1: Ρε πουκάμισο.
0: Ναι, κατάλαβα. Δεν
1: είναι νόημα κάτι άλλο. Να πάρει και τα νησιά, να πώς θα το βάλεις και ξέρεις και πώς τονίζει και το μαύρο.
2: Α, δεν θα πάει νησιά, θα πάει ποταμό.
0: Δεν ξέρω, Ζώση, για ποταμό και νησιά. Πάντως, εγώ έμαθα εδώ την Άρση. Ήδη έκλεισε και Μύκονο μέσα σε άλλα τρία νησιά που άκουσα. Εχθές μου τα λέγανε, το ανακοινώσανε του ανδρός. Ότι αυτά είναι κολύμπα και σκάσε. Και του είπανε και μη στεναχωριέσαι, λέει, φέτος. Τα πληρώσαμε όλα εμείς από την πιστωτική σου.
1: Είσαι βρεσκολίες τα κορίτσια.
0: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, Ζόρζ μου, νιέ, την αγάπη μου.
1: Την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να πας και θάλασσα εκεί.
1: Θα πάω, θα βουτήξω, θα το βρέξω.
0: Έλα, μπράβο, καλημέρα.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Craft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αζιζάμ. Ένα τέλειο τραγούδι από τον Έντο Σίραν, ο οποίος έβγαλε μια κομματάρα. Ήταν ακυκλοφόρητη 10-12 χρόνια με τον Μάρτιν Γκάριξ και είπαν να την κυκλοφορήσουν. Και είναι καταπληκτικό. Ίσως ναι, το επόμενο Zoo Power θα το δούμε. Σήμερα μιλήσουμε με τον Μπιλάκο. Να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο Zoo Power. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Δήμητρα. Ο Παναγιώτης γράφει: το κίτρινο είναι αυτό που φαίνονται όλα από μέσα. Όχι, θα βάλουμε φόδρα. Μη στεναχωριέσαι, deep. Καλημέρα στον Σταμάτη. Παιδιά, πρόπερι στο καλοκαίρι κάτι παίχτηκε με κάποια. Τέλος καλοκαιριού εξαφανίζεται. Έρχεται το περσινό καλοκαίρι, λέει, και ενώ είμαστε σε σχέση με μια άλλη κοπέλα, με θυμάται και καλά. Τώρα λέει, τα έχω και με τις δύο.
1: Αλάνι! Έτσι.
2: Σοβαρά.
0: Πλάκα λέει, κάνω παιδιά. Ήθελα να δω την αντίδραση της Νάνση. Εγώ το άφησα έτσι, πείτε τις φίλες στα μάτια. Όχι, παιδιά, λέει, τις έκανα κατευθείαν blog. Άσε μας, κουκλίτσα μου, έτσι, για υστερόγραφο. Το ήξερε για τη νέα μου σχέση. Γιατί αυτές είστε
1: επιθετικές.
0: Σου λέει, μου το πήρε.
2: Τελικά θα είναι καλός για να τον πήρε η άλλη. Κατάλαβες. Το ξένο είναι πιο καλό.
0: Δεν τρέπεσαι μόνο.
1: Άκου τι είπε τώρα.
0: Τι μαθαίνει στα παιδιά μας. Οι έφηβοι ακούνε.
2: Στα παιδιά μας τίποτα. Είναι σχολείο τώρα.
0: Έχουμε και άλλα παιδιά.
2: Εξετάσεις.
0: Άλλα παιδιά που έχουν 18 χρόνια. Έχουν βγει τώρα. Μπαίνουν μέσα. Μισή ώρα γράφουν. Πόσα κάτσουν να γράψουν. Πού είναι την ιστορία της ζωής τους.
2: Εμένα περιμένουν.
0: Εσένα περιμένουν. Την Άνση τη Βλάχου που τη θεωρούν καλή γυναίκα, νοικοκυρά. Τίμια. Έτσι, με ροκαματιάρα. Καλημέρα. Καλά όλα τα τραγούδια του Ed που παίζουν στο ραδιόφωνο. Αλλά δεν μιλάμε για το Make It Rain αρκετά. Συμφωνώ. Καλημέρα στον Γαβρίλη. Αρχίζουν οι καλές οι ζέστες, παιδιά. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Γεια σου, ρε Γαβρίλη. Μεγάλε και τρανέ. Καλημέρα και στον Πετράκο μας. Πολύ καλημέρα στην παρεούλα σας. Την υπέροχη. Και εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε έτοιμοι για μια έρευνα που θα μας φέρει Νάση. Κανονικά αυτή είναι η ώρα σου.
2: Έτσι. Αυτή είναι η ώρα μου. Όχι, φυσικά και δεν ξεχνιέμαι. Δεν σας έχω όμως
0: έρευνα.
2: Αυτή τη στιγμή
0: πάλι
2: θέλω να σας πω κάποιες φράσεις που δεν πρέπει να τις λέμε για την ηλικία. Εντάξει.
0: Τι δεν πρέπει να τις λέμε για την ηλικία.
2: Τις λέτε γενικά εσείς.
0: Έλα, ειδικά ο Σκάτς.
2: Ναι, και εσύ λες. Λοιπόν, αυτά δεν είναι για την ηλικία σου.
0: Ναι.
2: Δεν τη λέμε αυτή τη φράση.
0: Δεν θα το πεις σε ένα μικρό παιδί όταν πάει να πιει τσιπουρό.
2: Ναι, αλλά δεν θα την πει, ας πούμε, στο Σκάτς, άμα πει θέλω να πάω να κάνω πατίνι. Δεν θα του πει αυτά δεν είναι για την ηλικία σου.
0: Να σου σκοτωθεί, ρε.
2: Ορίστε, να το σύνδεσαι.
0: Πού να πάω παίξουμε μετά να κάνουμε κομπές.
2: Αν πάει, θα πάει.
1: Γίνεται αυτό.
0: Πας για πατίνι, ρε.
1: Δεν πάω για πατίνι, τώρα παλιά πήγαινε.
0: Αν πέσουμε, θα αποσυνορμολογηθούμε.
2: Επίσης, άλλη φράση που δεν είναι ωραία να τη λέμε. Κρατιέσαι καλά για την ηλικία σου.
0: Σωστό.
2: Δεν το λέμε αυτό.
0: Εγώ στο λέω πάντως για την ηλικία σου, Νάνση μου. Κρατιέσαι μια χαρά.
2: Δεν είναι. Είναι προσβλημένο αυτό. Κρύβει πολύ προκατάληψη, Βασίλη, αυτό.
0: Σε τι πράγμα.
2: Προκατάληψη. Δηλαδή, τι θα πει κρατιέμαι. Και εσύ κρατιέσαι καλά για την ηλικία.
0: Πολύ καλά κρατιέμαι για την ηλικία μου και είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, Νάνση, για την ηλικία μας.
2: Τι εννοείς με αυτό, ότι κρατιέμαι καλά για την ηλικία μου?
0: Ότι σε σχέση με τα τόσα χρόνια που ζεις, τέλος πάντων, πάνω στον πλανήτη
2: Γη,
0: ναι, είσαι μια χαρά. Δηλαδή δεν έχει περάσει από πάνω σου ο χρόνος. Διότι αυτό είναι καθαρά κάτι ρεαλιστικό. Τα κύτταρα του ανθρώπου γερνούν. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό.
2: Δεν φταίει εσύ. Φταίει για αυτά που λες. Λέμε ότι δεν είναι ευγενικό να τα λέμε.
0: Τουναντίον σου λέω ότι έχεις καλό DNA, καλά κύτταρα. Συνέχισε.
2: Παραγέρασα πια γι' αυτά. Αυτό το λέει κάποιος.
1: Το λέει κάποιος.
2: Ότι νιώθεις πολύ μεγάλος, αλλά χρησιμοποιείς αυτή την έκφραση παραγέρασα και φαίνεσαι ακόμα πιο μεγάλος.
0: Η λέξη γέρος εμένα δεν μου αρέσει όταν τη χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με την έννοια ότι μεγάλωσε. Αλλά απ' την άλλη και η λέξη βρωμόπαπου και μωρή γριά έχει και την πλάκα της.
2: Έχει την πλάκα της.
0: Παρακάτω.
2: Αυτές είναι. Τι θέλεις κι άλλες.
0: Μια χαρά. Εμείς απλά και όμορφα παιδιά, την ηλικία μας την λατρεύουμε όλοι μας, άσχετα που κάποιοι εδώ μέσα δεν τη λένε. Παρόλα αυτά.
1: Ναι, καλά κάνουν.
0: Και όσο πιο πολύ ζούμε στη ζωή, τόσο είναι δώρο.
2: Έτσι είναι,
0: που
2: δώρο.
0: Ζούμε, έτσι. Avril Lavigne, τι ωραίο τραγούδι.
1: 2002, τι κορίτσι είναι αυτό, Complicated.
0: Πού το θυμήθηκες το τραγούδι αυτό?
1: Αρέσει τις γυναίκες πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Και το θυμήθηκες για τις γυναίκες?
1: Για αυτό μόνο, για σας ρε κορίτσια, για σας.
0: Πιπινολάτρι μου.

0: μας και στο Χάρη. Keep up the good work που λένε και στο χωριό μου. Thank you very much, φίλε Χάρη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να πάμε γρήγορα γρήγορα να συναντήσουμε τι, Νάνση?
1: Να συναντήσουμε ένα ένα χρυσό κουκουνάρι που εντάξει δεν πέρασε από μένα, αλλά μας το έστειλαν οι απογευματινοί.
0: Εμένα μ' άρεσε.
2: Ναι. Εσένα? Κοίτα, στην αρχή δεν μ' αρέσει, μετά μ' αρέσει προς το τέλος.
1: Είναι ένας μεγάλος ηλικία κύριος, ο οποίος είναι και από την Κύπρο, μιλάει δηλαδή, έχει αυτό το accent.
0: Και μας λέει το πώς μπορούμε να διώξουμε τα κουνούπια τώρα που καλοκαιριάζει και που μας πάνε τα νεύρα, παρακαλώ.
3: Άμα κλάσεις του κουνουπιού φεύγει. Αν έχετε έναν ενοχλητικό κουνούπι τη νύχτα και ενοχλεί σας, κλάστε του. Μόλις πιει τον πόρτο, φεύγει και πάει και βρίσκει και άλλα κουνουπιά και λαλεί τους, μην πάτε με το σπίτι και σε έναν πόρτι και μπορεί να πεθάνετε.
0: Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Το τέλος μου αρέσει εμένα.
0: Δεν ξέρω, ήταν φοβερό.
1: Αηδία, βάλε το.
0: Τι?
2: Βρωμόπαπου το τέτοιο.
0: Όχι, μα πάμε το βρωμόπαπου τώρα. Επειδή δεν το χόρεψε εσύ. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ πολύ λίγο βγαίνουμε στον αέρα με την Μεθαύριολαντ και να σας δώσω τελευταία φορά την ευκαιρία να σπουδάσετε αυτό που σας ταιριάζει πραγματικά. Γιατί ναι, το Ζουρέντιο, φίλε Κατσόχυρε. Αλλά και οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360, φιλινάδα Νάνση, χαρίζουν σε έναν ακροατή μια υπετροφία σπουδών για να κάνει το επόμενο του βήμα στην καριέρα του, επιλέγοντας ανάμεσα από 12 τομείς. Γρήγορα τώρα στο Ζουρέντιο.gr ή στα social του ραδιοφώνου μας και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός. Μπορείτε να μάθετε και περισσότερα στο Delta360.gr ή να επισκεφτείτε από κοντά έτσι και την σχολή, τις εγκαταστάσεις, τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην πλατεία Αριστοτέλους, μια βόλτα από την Ερμού 45, θα σας τα δώσει όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Αν θέλετε μετάφραση από τα κυπριακά, πείτε μου. Αυτό που τον ήπια των πόρτων, μ' άρεσε πάρα πολύ, αγαπημένη μου Χριστιά.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toos & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Πού πας?
18: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Πέτσα88.gr.
19: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
20: Zoo News. Συνελήφθη 23χρονος στη Θεσσαλονίκη που παρενοχλούσε κοπέλα μέσα στο λεωφορείο. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο ανήκει σωρός που εντοπίστηκε στον Δήμο Χανίων. Το στενό του ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της Διεθνούς Ανησυχίας και μία ανάρτηση από τη Μύκονο έκανε η Λίλι Κόλινς. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα, δημοσίευσε μαζί με φωτογραφίες από το κυκλαδίτικο τοπίο. Καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά, το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
1: Έλα μου, εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευιάτικο να το ζήσουμε και να κλαμπάρουμε. Είναι η ενότητα που έχουμε από την πρώτη εβδομάδα που ξεκινήσαμε τα πρωινά σοου στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ο Μπιλνάκης με την Boss Crew σε πολύ μεγάλη φόρμα και πολύ διάθεση για χορό. Αφού, όπως είπε και ο Σκατζόκης, στις 7 το πρωί είμαστε και χορευταράδες.
2: Έτσι θέλει.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Μας αρέσει.
1: Σε αυτή την ώρα έχουμε την επικαιρότητα. Σύντομη όμως, διότι υπάρχει μεθαύριο, δηλαδή ένα κουτσομπολιό, ζώδια ημέρα, στίχημα. Χάσαμε.
2: Καλά, τι θα κάναμε.
1: Πολύ ωραία. Και η δεύτερη ευκαιρία για το Beat the Bomb, που σημαίνει στις 10 και 15 θα κάνουμε την κλήρωση. 10 και 20 θα βγει ένας από εσάς και θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Βεβαίως, να σας πούμε ότι έχουμε και την ταυτότητα της ημέρας.
3: Βέβαια, γιατί αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ακέραια και ιδιαίτερα έξυπνα άτομα. Είστε κατά κάποιο τρόπο τελειομανείς και συχνά είστε σκληροί με τον εαυτό σας και κατ' επέκταση με τους άλλους. Σας αρέσει να μαθαίνετε συνεχώς και σαν σήμερα γεννήθηκε η Ναόμι Κάμπελ.
1: Μπομπ. Κενό, όνομα τεπώνυμο και η ηλικία σας τώρα στο Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908 για την κλήρωση, τη μεγάλη κλήρωση, για να δούμε αν θα δώσουμε μετρητά στην δεύτερη ευκαιρία.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Τι ωραίος καταπράσινος ο περιφερειακός, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, όπως και οι περισσότεροι δει. Τσιμισκή μόνο έχει κίνηση, πουθενά αλλού. Τσιμισκή λοιπόν, προσοχή, από Χάνθ μέχρι Ιωνο Δραγούμη, υπομονή.
1: Γρασίδιο ο περιφερειακός, κυρίες και κύριοι. Έτσι.
2: Και πάμε τώρα, ξεκινάει το κλάμπι.
1: Σταμάτα, τρελέ. Ήρθε η ώρα να παρτάρουμε χωρίς αύριο. Είναι η μεθαύριο, αλλά με το Stupid Disco στο ξεκίνημα και τον

0: Κάποτε ο Αντώνης ο Κανάκης είχε μία εκπομπή που την έλεγε «Τι ακούει η Θεσσαλονίκη» και έπαιζε νέες επιτυχίες κτλ. Εδώ είναι «Τι χορεύει η Θεσσαλονίκη». Παρασκευιάτικο, η μεθαύριο, δηλαδή κυρίες και κύριοι, είναι εδώ για να τα σπάσει μαζί σας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στη γλυκιά μου τη Μαρία που μου γράφει τραγουδάρα. Στη Χριστιανά τρέλανε μας. Στην αγαπημένη μου την Ντίνα, τι ωραία τραγούδια είναι αυτά. Λέει, κλαμπάρουμε μαζί σας κάθε Παρασκευή και δεν δουλεύουμε. Τι τραγουδάρες είναι αυτές από τη ζωή. Και βεβαίως, αγόρια και κορίτσια, να σας πω εγώ ότι ζούμε σε έναν κόσμο πάντα online. Και για τους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, δεν είναι πάντα εύκολο έτσι να ξεχωρίσουν ποιο είναι το σωστό και το ασφαλές.
1: Γι' αυτό, Βασίλη, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Υπάρχει όμως και ένας χώρος έκφρασης που προσφέρεται από το Ίδρυμα Vodafone για σύνδεση και ως γραμμή υποστήριξης στην Ελίζα στο 10454 και είναι διαθέσιμο σε App Store, σε Play Store και περισσότερα μπορούμε να μάθουμε στο vodafone.gr. Γεια σου ρε εσύ Γιώργο Μερακλή, με τα ωραία σου τραγούδια και τις ωραίες τις γυναικάρες που χόρυβες έτσι εχθές το βράδυ όπως μας λες. Νάνση μου, τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, κάποια ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι αν πίνεις πολύ νερό, σύμφωνα με το Nutrition Journal, αποφεύγεις και το δράμα στο γραφείο.
0: Το δράμα στο γραφείο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή, δεν μπλέκεσαι σε κουτσομπολιά, σε
0: εσύ πίνεις 2 λίτρα νερό και όλη την ώρα είσαι έξω και τα λέτε. Τέτοιο κουτσομπολιό, τι νερό, πόσο να πιεις, 80 λίτρα για να μην κουτσομπολέψεις.
1: Μάλλον πρέπει να πίνω περισσότερο και να πηγαίνω πιο συχνά στην τουαλέτα. Γιατί λέει η έρευνα ότι όσοι πίνουν πολύ νερό.
0: Κατουργούνται.
1: Ναι. Οπότε τους βοηθάει όχι στο να είναι ζεν, αλλά επειδή τρέχουν στην τουαλέτα, χάνουν, ρε παιδί μου, το.
0: Θα γίνεις δηλαδή κατουρλούθες.
1: Ναι.
0: Εσείς
1: πίνετε αρκετά νερό εκεί έξω που μας ακούτε, στα γραφεία σας, στις δουλειές σας?
0: Εγώ δύο βλέπω που πίνουν πάρα πολύ νερό. Είναι η Νάνση, παιδιά, και ο Βασίλης Βαρσάμης, ο Δον Σκούφος. Έτσι συνέχεια
2: πίνουν. Παγούρια όλο κατεβάζουν.
0: Και όλο κατουράνε. Τον Βασίλη δεν το βρίσκεις ποτέ. Πάω να του πω. Βιλάλα, τι να βάλουμε, του λέω. Στην τουαλέτα. Βασίλη, έχουμε αυτό. Στην τουαλέτα. Αυτός κατουράει στο μισό ωράριο.
1: Πάντως, όταν πίνετε αρκετό νερό, το σώμα σας λειτουργεί καλύτερα.
0: Μπράβο.
1: Το μυαλό σας παραμένει καθαρό.
0: Σωστό.
1: Και εσείς φυσιολογικά απομακρύνεστε από πράγματα που μπορούν να σας εξαντλήσουν.
0: Για εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα στην δουλειά σας, πιείτε νερό για να μην κουτσοπολεύετε. Ο Γαβρί λέει: εγώ που πίνω πάνω από 8 λίτρα την ημέρα και δεν είμαι ζεν. Κάνω κάτι λάθος? Όχι, αγόρι μου, αυτό είναι το φυσιολογικό. Και τι σημαίνει τελικά ζεν?
1: Όχι, ναι, δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Το θέμα είναι ότι αποφεύγεις το δράμα. Τα κουτσομπολιά, την κλάψα, την κρίνια.
0: Όχι.
1: Σε πολλά γραφεία μαζεύονται έτσι.
0: Χωρίς κουτσομπολιό δεν υπάρχει δουλειά. Δεν υπάρχει δουλειά. Δεν το δέχομαι εγώ ότι μπορεί να δουλέψει κάποιο χωρίς κουτσομπολιό. Δεν μου αρέσει εμένα αυτή η δουλειά.
2: Δεν θες να πας τη δουλειά σου.
0: Δεν θέλω να
2: για
0: πηγαίνω ποτέ.
2: Πας.
0: Έτσι. Το να πίνεις 2-3 λίτρα νερό την ημέρα σε σώζει από το δράμα των άλλων γιατί είσαι πολύ απασχολημένος και κάνεις κατουρλιό. Αυτό λέει, είπε η Νάνση. Αυτό διαβάσαμε κι εμείς.
1: Εντάξει, αυτό
0: παιδιά.
1: Εντάξει. Με απλά λόγια αυτό.
0: Παιδιά.
1: Ενυδατωθείτε.
0: Αλλά κουτσομπολέψτε. Μέχρι να μην υπάρχει αύριο. Ρίχτε τα μπινελίκια σας. Πείτε πώς είναι έτσι αυτή η μαρέ. Τι είναι αυτή η τσάντα που φορείς σήμερα? Σαν τσόκαρο είναι. Αυτά γουστάρω εγώ. Δεν θέλω να πω ανάμεσά σας. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αλλά μ' αρέσουν αυτά. Μεθαύριο να συνέχεια με Σίνερμαν, Νίνα Σιμών.

0: έτσι ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, αφού έρχεται στο νούμερο 91 από τις 134 συμμετοχές σήμερα στη δεύτερη ευκαιρία για να παίξει μαζί μας το κορίτσι μας, η παίκτρια της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Η εταιρεία Δημάκης μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία για να κερδίσετε τα δώρα, τα μετρητά, και είναι η Σοφία εδώ μαζί μας. Σοφία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, δεν το πιστεύω ότι κληρώθηκα.
0: Έχεις στείλει πολλές φορές, αλλά τελικά τα κατάφερες, βγήκες στον αέρα. Σοφία μου, καλημέρα και πάλι, και να σου πω, να σε ρωτήσω, πού είσαι αυτή την ώρα?
2: Είμαι στο σπίτι, ναι, στο Ρεόκαστρο, και ετοιμάζομαι για κάποιες εξωτερικές δουλειές. Σας ακούω,
0: ναι,
2: κάθε μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και περιμένω να παίξω.
0: Δουλίτσα, έχουμε αυτό το καιρό?
2: Ναι, ναι, δουλεύω πάντα απόγευμα.
0: Πα, τι ωραίο κι αυτό, έτσι, να δουλεύεις απόγευμα και να έχεις καθαρό το πρωί. Αγαπημένη μου, γλυκιά μου, Σοφία, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Πρέπει να διαλέξεις μία από τις τρεις βόμβες και να μην διαλέξεις την κακιά, την άσχημη που έσκαει στα μούτρα όπως έσκασε το πρωί, και δεν μας άρεσε αυτό καθόλου. Αλλά να προσέξεις και αυτά που λέμε εμείς. Ένα, δύο ή τρία.
2: Να πάρω την ένα.
0: Να πάρει την ένα, φίλε Κατζόχυρε, ξεκινάω από σένα τώρα.
3: Με βρίσκει, όχι σύμφωνο, το άλλο.
0: Τι?
4: Αντίθετο.
3: Αντίθετο, με βρίσκει αντίθετο. Δεν θέλω την ένα.
0: Γιατί με παιδεύεις, αγάπη μου, γλυκιά? Τι, όχι σύμφωνο το άλλο?
2: Δεν θέλει.
0: Ασύμφωνο.
3: Ναι.
0: Φωνή είναι.
2: Εσείς οι υπόλοιποι παιδιά τι λέτε?
0: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί ξέρεις ότι ξέρω τις βόμβες. Η Νάνση που δεν ξέρει να μας πει τι νιώθει.
4: Εμένα δεν με χαλάει αυτή
0: χαλάει
4: η βόμβα.
0: Δεν τη χαλάει αυτή η βόμβα της Νάνσης. Ο ασύμφωνος φωνήεντας κύριος Κατσόχυρος δεν το θέλει αυτό.
3: Δεν το θέλω.
0: Παραμένουμε λοιπόν σε ποια βόμβα?
2: Θα εμπιστευτώ την Νάνση.
0: Δηλαδή?
2: Την ένα.
0: Την ένα. Θα παραμείνει στην νούμερο ένα και θα εμπιστευτεί την Νάνση τη Βλάχου. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κατζόχυρος είναι ασύμφωνος.
3: Έτσι έκανε και ο Κωνσταντίνος πριν και
0: ναι,
3: την πάτησε.
0: Άρα πιστεύεις ότι έχω αφήσει την ίδια βόμβα και τη δεύτερη φορά?
3: Αυτό πιστεύω.
0: Αυτό
3: ναι,
0: πιστεύει. Λέει, εσύ τι πιστεύεις, αγαπημένη μου?
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να πάρεις λίγο έτσι μια απόφαση τώρα. Αν θα μείνεις στην ένα ή αν θα αλλάξεις.
2: Εσύ τι λες?
4: Θα γίνουμε επιτέλους εραστές.
0: Κοπέρα, παντρεμένη με παιδί τώρα.
4: Εραστές.
0: Γιατί μόλις βρήκα
2: τη φωτό. Ο Κατζόχυρος τι λέει? Λέει και ποια να πάρω, ας πούμε.
3: Όχι.
0: Άμα σου πει πια να πάρεις ο Κατζόχυρος, είναι μεγάλη και δεν θα το ήθελα, παντρεμένη γυναίκα.
2: Θα μείνω στην ένα.
0: Θα μείνω στην ένα, κυρίες και κύριοι, μετά από όλα αυτά που άκουσε, αποφάσισε να μείνει στην ένα. Θα σου δώσω 40 ευρώ όμως για να μην παίξεις με την ένα, για να τα βάλεις στην τσέπη σου και να πάρεις έτσι κάτι ωραίο για το Σαββατοκύριακο. Εκτός αν θέλεις να ρισκάρεις και να παίξεις με την ένα.
2: Δεν ξέρω, να ρισκάρω.
0: Τι να σου πω, εγώ τι βρίσκω με το ρίσκο. Να σου πω την αλήθεια, στη ζωή μου μου αρέσει να ρισκάρω μερικές φορές. Όχι όμως πάντα. Εντάξει, όταν έχω
2: χάσει. Άντε, θα ρισκάρω.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ.
4: Παραρίσκαρες ρε εσύ. Πού θα σταματούσες?
0: Εντάξει.
4: Έφυγε.
0: Σοφία.
2: Ναι. Παιδιά, δεν σας άκουσα.
0: Τι εννοείς?
2: Έσκασε η βόμβα.
0: Ναι, αγάπη μου, σχεδόν ξεκίνησε η άλλη εκπομπή. πού θα πήγαινες, στο 120, πού θα πήγαινες?
2: Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εκείνη την ώρα κόλλησα και δεν σταμάτησα.
0: Μήπως ξεχάστηκες? Μου φάνηκε
2: ναι,
0: σαν να αφαιρέθηκες. Τι να σου πω, ήταν αρκετά τα λεφτά τα 90. Εγώ νόμιζα ότι στο 70 θα φωνάξεις stop, αλλά μάλλον ξεχάστηκες. Ναι. Μάλλον ξεχάστηκες. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δεν πειράζει, δεν καργάσαι μέσα ακόμη. Γλυκιά μου,
2: εντάξει,
0: Σοφία.
2: Εντάξει.
0: Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ που μας ακούς καθημερινά. Μια στεναχώρια την είχα, ξεχάστηκε, να ξέρεις,
4: ναι,
0: αφαιρέθηκε. Δεν ξέρω ρε εγώ.
4: Και στο Ρόκαστρο έχει ωραία θέα, μήπως και τους έξω.
0: Έλα ρε Νάνση, αυτές τις αηδίες να μην έρθει στο ραδιόφωνο, τι καλύτερα θα σου να.

0: κάτι ρυθμούς μοχή το μαργαρίτες και τη γυναίκα μου και θάλασσα. Δεν θέλω τίποτα άλλο, αγόρι μου ερωτευμένο Στέλιο, εντάξει. Εκεί στη γυναίκα λίγο τεντώθηκαν τα μάτια μας, αλλά είμαστε OK, αφού το θες εσύ. Τι να κάνουμε, να πούμε εμείς όχι, αγόρι μου. Καλημέρα στο Γαβρίλη, τι μουσικάρες βάζετε, ρε παιδιά. Ο Πέτρος, ρίτμο, καλιέντε. Κομματάρα, σας ευχαριστώ για τις αναμνήσεις που μου θυμήσατε. Γεια σου, ρε Πετράρα. Και έλα, ρε, ρίτμο, καλοκαίρι για πάντα ο Νικόλας μας. Και βεβαίως έχουμε λίγο σύντομα έτσι τιτλάκια.
1: Ναι, θα σας πω ότι την ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη εξετάζει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
0: Είχε ακόμα
1: καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια. Μάλλον δεν θα προλάβει να βγει.
0: Έτσι.
1: Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας της Τροχέας για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο ΟΑΚΑ. Και τέλος, να σας πω ότι μετά τις καινούργιες ταυτότητες έχουμε τέλος και στα παλιά διπλώματα οδήγησης. Θα πρέπει να τα αλλάξουμε.
0: Άιτε πάλι.
1: Έως το 2030.
0: Λεφτά δεν έχουν και βρίσκουν να παίρνουν συνέχεια τέτοιο.
1: Είναι ευρωπαϊκό.
0: Α, ευρωπαϊκό.
1: Ναι, ναι. Ευρωπαϊκό.
0: Να μας το δώσουν τσάπα. Ευρωπαϊκό. Α, πάμε πληρώνουμε την ταυτότητα, πάμε πληρώνουμε τώρα τα άλλα.
2: Α, εντάξει τώρα, αυτά τα χαρτώσιμα, τι θέλουμε.
1: Για να υπάρχει ομοιομορφία στους κανονισμούς, παιδιά, τις οδικές κυκλοφορίες και να μπορείς με το δίπλωμά σου να οδηγείς και έξω.
0: Κάτσε, γιατί ο άλλος θυμήθηκε τα χαρτώσιμα. Έλα.
2: Πάμε.
0: Κάτσε, έλα, πες.
1: Παράβολα.
2: Το παράβολο, το πληρώνουμε όλη την ώρα.
0: Χαρτώσιμο, έτσι, στα ταχυδρομεία. Και στην τηλεόραση να παίζει Πασόκ. Έλα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο κόκκινο.
0: Σοκάρα.
2: Αυτά είναι. Στο κόκκινο χαλί των φεστιβάλ Κανών θα περπατήσει και η Ιωάννα Τούνη.
0: Τι φωνάζεις,
2: έτσι, είμαι εντυπωσιασμένος πάρα πολύ.
0: Γιατί καλέ.
2: Έτσι, δικό μας κορίτσι εδώ Θεσσαλονικιά θα περπατήσει
0: και
2: η Ιωάννα.
0: Καλά, και εγώ περπάτησα στο κόκκινο χαλί τη Κάνε.
2: Αλήθεια το λέω.
0: Βέβαια.
2: Και ο Μπιλ Νάκης έχει περπατήσει.
0: Παλιά, πριν πέντε
1: χρόνια. Τι φορούσες.
0: Τι φορούσα. Εστραμπών. Τι φορούσα, ρε. Τι φορούσα, τα ρούχα μου φορούσα, πες.
2: Με ένα εντυπωσιακό φόρεμα, το οποίο έκανε και ένα βιντεάκι η Ιωάννα και λέει χώρεσε σε μία βαλίτσα, είναι μόνο το φόρεμα, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τεράστιο.
2: Νάση, μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Τι χρώμα είναι αυτό?
1: Είναι μπλε μοβ κάπως, βιολετή θα το έλεγα.
2: Ωραίο χρώμα, ωραίο
1: πολύ
2: χρώμα.
1: Πολύ ωραίο, μου άρεσε και εμένα πολύ. Δηλαδή,
2: να εντυπωσιάσεις. Τα καλύτερα από εμάς.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, περιμένω το βίντεο που θα κάνει για να δούμε πώς βρήκε την πρόσκληση για να πάει.
0: Εντάξει, τελειώσαμε τις ιδέες. Αν βάλουμε λίγο διαφημίσεις, θα βγάλουμε κανένα ευρώ. Γιατί με τις ιδέες που λέτε, με ψυχίζετε με την Τούνη συνέχεια. Σιγά τι έκανε. Από εκεί πέρα πάντα φεγείτε.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες PAX και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στέφανη. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing.
14: Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία

0: αντίστροφη μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8. We play the hits.
3: Nakis and the Boss Crew in the morning.
4: I listen to them every morning and they make me laugh.
3: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo 90,8.

0: Εγώ εδώ για τους μισθούς στον εργασιακό μεσαίωνα στην Ελλάδα θα κάνει τίποτα το ευρωπαϊκό ή για όλα τα άλλα κάνει επεμβάσεις? Πες τα, Νικόλα μου, για να μην τα λέγω και με λένε και γκρινιάρι. Έτσι, ζητάνε να πληρώνουμε όσα πληρώνουν όλοι στην Ευρώπη και έχουμε το μισό μισθό. Εντροπή είναι αυτό το πράγμα πια. Επιτέλους, δηλαδή, μου φαίνεται πάντα να γράφω με το κουτσούμπα να θα κατέβω στις εκλογές.
1: Ορίστε, είδε.
0: Θα φύγω από τη δεξιά.
1: Θα πας αριστερά.
0: Θα πάω αριστερά να κάνω αγώνες μόχθου με τους αγρότες και με τη βιοπάλη.
1: Συλλαλητήρια, χαμός.
0: Τι να σου λέω τώρα. Κάνουν αυτή ωραία και κάνουν και ωραία παρτάκια αυτοί με κιθάρες. Σταμάτα, μωρέ.
1: Εγώ που πήγαινα παλιά στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, όχι, ξυρισμένη, αλλά πήγαινα στα φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Τα λέμε όλα, ναι.
1: Βασίλης Παπακοσταντίου, χαμός.
0: Δήλωσε η κυρία του για τον Κωνσταντίνο. Είναι πολύ δύσκολο να αντέξει με τέτοια μεγάλη προσωπικότητα ένα θέλω του ροκ. Δεν μπορεί να αντέξει μερικές φορές.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Ο Νίκος μας ακούει από μωρό παιδί. Λέει: έχω έρθει και στο σταθμό πριν χρόνια. Και ο Σκάτς τότε μπεμπούλης ήταν. Είστε οι καλύτεροι.
2: Και τώρα
0: μπεμπούλη μου εσύ. Καλημέρα στην Δήμητρα. Λέει: τι κομματάρες, μπιλάρα. Μπράβο. Thank you very much. Πάμε τώρα γρήγορα στο σκατζούλι μου.
2: Κρυώσει σύνολο ήλιου ουρανού φέρνει τι ιδέε και τι συμβουλέ σου στο προσκήνιο. Ταύρο εκμεταλλεύσουν την ευκαιρία για να ξεκαθαρίσει περιττά πράγματα. Δίδυμο, δεν ανέχεσαι περιορισμούς και κανόνες, καθώς προσπαθείς να σπάσεις ό,τι σε κρατάει στάσιμο. Καρκίνος, αν νιώσεις εσωτερική νευρικότητα, είναι σημάδι ότι χρειάζεσαι αλλαγή. Λέων, οι ξαφνικές αλλαγές στα σχέδιά σου σε σπρώχνουν σε νέες δημιουργικές κατευθύνσεις. Παρθένος, ένας άνεμος ανανέωσης πνέει στα επαγγελματικά σου και την πορεία της ζωής σου.
1: Ζυγός, το πνεύμα της περιπέτειας ενισχύεται σήμερα. Σκορπιός, χρησιμοποίησε την ενέργειά σου για να πάρεις τολμηρές αποφάσεις. Τοξότη, ζητήματα ελευθερίας και ανεξαρτησίας έρχονται στο επίκεντρο. Εγώ καιρός, αν ένιωθες περιορισμένος στη δουλειά σου, τώρα είναι η στιγμή να διεκδικείς την ελευθερία σου. Υδροχόος, το μυαλό σου καθαρίζει. Και τέλος ηχθείς, μην επαναπάβεσαι σε παλιές συνήθειες που σε εγκλωβίζουν στα καλούπια των άλλων.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη που είναι εδώ και σήμερα. Το ότι χάσαμε, το ξέρουμε.
2: Ναι.
0: Το ότι χάσαμε 2 ευρώ, πάλι το ξέρουμε. Το θέμα είναι πώς θα τα χάσουμε ξανά. Πάμε.
2: Συνεχίζουμε. Φιωρεντίνα Αταλάντα γκολ γκολ, Ριντ Ραμπίτ over 1,5, Κλουζ Πιτσέτη 1, με 3 ευρώ επειδή είναι μικρά τα ποσοστά, 10.
0: Α, έπαιρνες 3 ευρώ σήμερα.
2: Ναι, είναι μικρά.
0: Απλοσχές βλέπω, τραχανιάρι. Απλοσχές. Κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσουμε και την φίλη μας την Μάγια και την Ολίνα. Αγαπάμε Μεθαύριολαντ. Και ο Γαβρίλ μας γράφει εδώ: μακάρι να είχαμε το μισό μισθό, λέει Μπιλ. Το 1/4 έχουμε με τις ίδιες τιμές, ίσως και ακριβότερες. Μισό εγώ έτσι που τα ψάξα λίγο έχουμε. Έτσι τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Κυρίες και κύριοι, Πάντσερ. Υπερκομμάταρος, The Wall.

0: πιστεύουμε ότι τα παίζουμε οι ίδιοι.
1: Πραγματικά.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Διαμαντή. Καλημέρα, παρτάρουμε παρέα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Μας θύμισε στα παλιά τα πάρτι του Ζουρέντιο. Μπράβο σας, τσακάλια μου. Καλημέρα, Βαγγελάρα μου, αγόρι μου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα στον Νικόλα, ο μόνος σταθμός που ξέρει το Κάμα Σούτρα. Ρε, τι εποχές ήταν αυτές. Δώσε η Κατερίνα. Συνδέω χείο, τρελαίνουμε Ζουρέντιο τέρμα. Και έτσι και ο Στέφανος εδώ, καλημέρα μας γράφει από το ηλιόλουστο Όσλο. Υπέροχα. Λοιπόν, φίλες κάτς, δεν προλαβαίνω να βάλουμε το τελευταίο τραγούδι, αν και είναι κομματάρα, γιατί έχει φύγει τελείως ο χρόνος. Πρέπει να μας πεις τι έγινε σήμερα στο show.
2: Ιδανική ηλικία για γάμο. Ακουμπηθείτε μέσα στο αμάξι. Το ξένο είναι πιο γλυκό για την Άση. Πιέστε νερό στην εργασία και μακριά τα κουτσομπολιά. Και δυστυχώς οι βόμβες έσκασαν.
0: Έσκασαν οι άτιμες. Έσκασαν.
1: Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά. Αυτή η εβδομάδα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα και όμορφα. Ήρθε η Παρασκευή, να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα σε 7 θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2 κοντά σας.
0: Στις 11.30 σας δίνει 2 εισιτήρια για να απολαύσετε ταινία στον κινηματογράφο Οντεόν. Και φυσικά συνεχίζει τις κομματάρες του Zoo Radio. Στις 2 έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης με πολλά κέφια σήμερα αφού τον πήρε ο ύπνος. Δεν ήρθε στην ώρα του πάλι. Να κάνουμε.
1: Τον πάρα πήρε ο ύπνος.
0: Γράψε μία ώρα κράτηση από το μισθό. Στις 4 οι Troublemakers, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Υπέροχη εκπομπάρα. Απογευματινή στις 7 έρχεται ο Πετράκος μας. Τέλειος και αυτός με τη χιτλίστ του Zoo Radio σε αντίστροφη μέτρηση, αλλά και την εκπομπή του την Zoo Fan. Και το κορίτσι μας που γιόρταζε χθες, τη γλυκιά.
1: Έλενα.
0: Αλλά Έλενα, να ξέρεις και τη δεύτερη μέρα θέλουμε κεράσματα. με την εκπομπή της στα Zoo Nights. Την αγάπη. Τα φιλιά μας. Τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my babies.
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, ok. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
6: Εκεί που λες,

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μυρίζει λουκουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι.
2: Όπου κι αν πήγε, Πετς από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
0: Πετς από 88.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
10: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
11: Καλώς τους, καλώς τους. Πολύ, πολύ καλημέρα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Πάμε να περάσουμε τέλεια στο πρωινό της Παρασκευής. Και πόσο γρήγορα κύλησε αυτή η εβδομάδα. Ελάτε για ραδιοφωνικό σου στο Viber 6931-908-908. Και φυσικά σε λιγάκι, σε μισή ώρα από τώρα, θα δώσω και μια διπλή πρόσκληση για να σε πάω σινεμά. 10 επιτυχίες σε σειρά έρχονται αμέσως τώρα στον Ζου, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, φέρε και καφέ, έτσι. Ζέινα, ξεκινάμε με Ζανανντό.
12: Hi, I'm Zena and you're

ερχόμασταν τώρα μια Νέα Υόρκη, Αλίσια Κις και Jay-Z, Empire State of Mind στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Πάλι κουβά σας πήγα χθες με τον καιρό. Η αλήθεια είναι ότι οι προβλέψεις αυτές τις μέρες δεν πέφτουν μέσα. Τα είδατε χθες τα σύννεφα που ερχόντουσαν. Εν τέλει δεν έβρεξε ποτέ. Σήμερα λέει ότι θα βρέξει. Θα δούμε. Στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας. Ο καιρός προβλέπεται να είναι λίγο άστατος το Σαββατοκύριακο με βροχές, αλλά δεν. Να βγω τέλος πάντων. Μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin σήμερα. Παγκόσμια μέρα βιοποικιλότητας και παγκόσμια μέρα προεκλαμψίας. Χρόνια πολλά λέμε στον Εμίλιο και φύγαμε για upside down στον Zoo.

Κέιτ Μακρέι, θεά, πάρε μας τα μυαλά. Sports Cars στον Ζου 90,8. Και χθες ανέβασε Lily Collins η Emily Paris αλλιώς μια φωτογραφία, μάλλον πολλές φωτογραφίες, ένα καρουζέλ στο Instagram της από τα γυρίσματα του Emily Paris στη Μύκονο. Μάλιστα μας είπε ότι είναι η τελευταία σεζόν αυτή που θα δούμε τώρα, η έκτη και τελευταία, και αμέσως μετά και το Netflix το ανακοίνωσε αυτό. Σε άλλα νέα, τα γυρίσματα στη Μύκονο τελειώνουν 26 του Μάη σε περίπτωση που θέλεις να πας στο νησί, και θα κάτσει η Lily Collins για μία εβδομάδα ακόμη στην Ελλάδα για να κάνει τις διακοπές της. Εγώ τώρα θα σε στείλω και ένα ωραίο σινεμά σήμερα Παρασκευή, αν δεν έχεις κανονίσει κάτι. Θα σου δώσω τώρα μια διπλή πρόσκληση για να πάτε Odeon Πλατεία by TFG στο κέντρο της πόλης. Μου γράφεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber Odeon και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Φύγαμε για Calvin Harris και Rihanna. This is what you came for. Baby.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
3: Έτσι,
2: παιδιά, γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση του. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
3: Άρα,
2: να πιούμε.
3: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
2: Να σου πω, αυτό σκεφτόμουν ακριβώς.
3: Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σίλαν, σου λέω ότι μπορεί ο καθένα. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
2: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πει.
3: Μια γκαζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
11: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες στο πρωινό της Παρασκευούλας μας. 22 του Μάη σήμερα, με συννεφιά στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να μου πεις και τα πλάνα σου για το Σαββατοκύριακο. 69-31-908-908. Και αν είσαι έτοιμος να βγεις από το σπίτι και να πάρεις τα μάξι, να πας στο κέντρο ή οπουδήποτε αλλού θες. Δεν βλέπω κάτι έντονο σε κίνηση αυτή τη στιγμή. Είμαστε μια χαρούρα. Ραβίλε, να έφερνω τώρα και λόγω.

Πόσο πολύ μας φτιάχνει τη διάθεση η Taylor Swift με το Opal Lights των Zoo 90,8 που ετοιμάζει και το γάμο της. Χαμός θα γίνει. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τις πρώτες εικόνες. Να σου κάνω ένα reminder τώρα για τον διαγωνισμό μας που τρέχουμε παρέα με τις σχολές Delta, τις ανώτερες σχολές Delta 360, που σου δίνουμε μία πλήρη υποτροφία να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς ανάμεσα σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες. Διαλέγεις και παίρνεις. Πώς θα μπεις στην κλήρωση? Πάρα πολύ απλά. Θα κάνεις τώρα κλικ zooradio.gr, θα βρεις τη φόρμα συμμετοχής, θα δηλώσεις συμμετοχή. Αν δεν τη βρεις εκεί, social media του Zoo, θα βρεις πάρα πολύ εύκολα τη φόρμα. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 24 Πέμπτου, δηλαδή την Κυριακή, και τη Δευτέρα θα ανακοινώσω τον νικητή. Οπότε καλή σου επιτυχία. Μπορείς να μπεις και delta360.gr ή να πας μια βόλτα από τις σχολές Ερμού 45. Σε ένα break φεύγω, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.

0: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, αβοκάτο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,99. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
8: Άντε, βάλε καφεδάκι και έλα να το πούμε μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο του Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη, coffee time, και εννοείται έχω τα καλύτερα για τους καλύτερους. Μέχρι τις 2 λοιπόν θα απολαύσουμε επιτυχίες αλλά και μπόλικο σουσού που έχω ετοιμάσει να σχολιάσουμε και λίγο επικαιρότητα. Εννοείται τα λέμε και στο Viber 6931-908-908 για να μου πεις πόσο επιτυχαίνει το πρωινό της Παρασκευής και εγώ σε λίγο σου έχω ετοιμάσει John Legend, Alex Warren, Hugel και Soul, τότε ωραίο όμως πολύ πολύ αγαπημένο Tame Impala μαζί με Jenny, Dracula.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

πολύ, το αγαπώ αυτό το τραγούδι John Legend και All of Me. Πόσους γάμους έχει ανοίξει επίσης. Ο John Legend, ο οποίος έρχεται και στην Αθήνα φέτος το καλοκαίρι. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Θα σε πάω τώρα μέχρι την Ιαπωνία και συγκεκριμένα σε μια πόλη που λέγεται Νότο. Διότι εκεί είχε γίνει ένα σεισμός το 2024, 7,6. Και για να κάνουν το μέρος λίγο πιο. Να τραβήξουν κόσμο, αλλάξαν το αεροδρόμιο τους και το κάνανε ένα θεματικό αεροδρόμιο με τα Pokémon, το οποίο είναι το πρώτο Pokémon Airport στον κόσμο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project που έχει γίνει ήδη viral. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που ακούω Pokémon, σκέφτομαι τη Φρενίτιδα με αυτό το παιχνίδι που βγαίνανε έξω και παίζανε Pokémon με το application που τα ψάχνανε στην Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων. The Second Voice τώρα και Let Me Be.

αξεπέραστο As It Was, Harry Styles στον αέρα του Zoo 90,8 που κάνει το tour του αυτή την περίοδο. Harry Styles, στα 31 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε και θέλω να μάθω πώς γίνεται τόσες Ελληνίδες να έχουν πάει φέτος στο φεστιβάλ των κανόνων, ρε παιδιά. Γίνεται ένας χαμούλης αυτό το διάστημα. Εκείνη και η Ιώνα Τούνη, από ό,τι διαβάζω, με ένα υπέροχο μπλε φόρεμα ήταν εχθές, περπάτησε στο κόκκινο χαλί. Αλλά από ό,τι διαβάζω επίσης, τις έκαναν λέει και παρατήρηση γιατί ήταν λέει πολύ φουντωτό το φόρεμα και ενοχλούσε. Εκείνη και η Χριστίνα Μπόμπα, πολλές Ελληνίδες σου λέω. Πρέπει να μάθω πώς πάνε εκεί. Ήταν και η Πενελόπε Κρούς που προβλήθηκε χθες η ταινία της La Bola Negra που πρωταγωνιστεί και 20 λεπτά σου λέει μετά χειροκροτούσαν όλοι και εκείνη πλάνταξε στο κλάμα. BB Rexha φέρνω τώρα και Faithless, New Religion στον Zoo. Hey, what's up? It's BB Rexha.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
3: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί?
2: Δεν ήρθε, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Ναι, αλλά εγώ έκανα τα εγώ δεν
2: ξέρω. Μα είσαι ένας άνθρωπος.
4: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες?
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα, έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: We play the hits στη Θεσσαλονίκη. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλή σου μέρα, φίλε μου, καλέ. Στα 38 λεπτάκια είμαστε μετά τις 12. Σε ένα πρωινό Παρασκευής που πραγματικά ο καιρός είναι δίδυμος, ρε παιδί μου. Ξεκίνησε και η περίοδος των διδύμων, έτσι. Από την άλλη, βλέπω ότι υπάρχει κινησούλα. Μποτιλιάρισμα στον κόμβο της Ευκαρπίας. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός σε νορμάλ φάση. Πράσινη. Και το κέντρο μας λίγη κινησούλα έχει τσιμισκή αυτή την ώρα. Σε λίγο η Taylor Swift έρχεται στον Ζου. Αυτό είναι ο Teddy Swims, The Door, παίζει πολύ δυνατά.

0: Βασιλικό Παλάτι. Από την άλλη, αν σ' αρέσει το καλό φαγητό, θα πας και μία βόλτα στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival μέσα στη ΔΕΘ μέχρι την Κυριακή για να δοκιμάσουμε πολύ πολύ ωραίες γεύσεις. Δίναμε και προσκλήσεις. Θα κάνω μία βόλτα. Μακάρι να μην χαλάσω καιρός δηλαδή. Φεύγω σε ένα break, έρχομαι σε λίγο, μη φύγεις.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
15: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Πού πας?
20: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
19: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Πέτσα από 88.gr.
21: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα
0: Είναι μία ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό

0: Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ.
2: Τι είναι το Λάκι?
3: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
3: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Ήρθα στην ώρα μου, η ώρα είναι μία και αυτό είναι το Coffee Time της Παρασκευής 22 του Μάη, δηλαδή τώρα lunch break θα κάνουμε μεταξύ μας. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι στην παρέα μου την όμορφη Ειρήνη Κακούρη στο πρωινό αυτό, στο μεσημέρι, συγγνώμη. Είναι συνευγιασμένο, αλλά έχουμε πολύ κέφι γιατί είναι Παρασκευή έτσι και μέσα στο Σαββατοκύριακο θέλω οπωσδήποτε να τελειώσω επιτέλους μία σειρά που έχω ξεκινήσει στο Netflix, τον Καστανάνθρωπο, και δεν την έχω τελειώσει. Παιδιά, με παίρνει ο ύπνος, δεν υπάρχει αυτό που μου έχει συμβεί αυτή την εβδομάδα. 10 η ώρα είμαι για ύπνο. Bob Sinclair, Φερενσε λίγο Σοπ, David Guetta και Pop Demon Hunters αμέσως τώρα με τον Golden στον Ζου 90,8. Καλησπέρα στην παρέα.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ήχος Bob Sinclair και World Hold On στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και σήμερα, κορίτσια, από ό,τι φαίνεται θα βγούμε, γιατί τα γόρια θα κάτσουν μπροστά από μια οθόνη για να δούνε Final Four. Ξεκινάει με μια ελληνική ομάδα, τον Ολυμπιακό. Ακριβώς στις 6 παίζουμε, να ξέρετε, σε περίπτωση που θέλετε να το δείτε δηλαδή. Γιατί διάβαζα τώρα ένα άρθρο, η μεγάλη ώρα λέει για το ευρωπαϊκό μπάσκετ έφτασε. Ποια είναι, λέει, η κατάλληλη ώρα για να παραγγείλεις, γιατί φαντάζομαι θα γίνει και ένας χαμός στις παραγγελίες σήμερα. Μπρούνο Μάρς λίγο φέρνω, Λόλα Γιάνγκ, κάμερα τώρα και Be Mine.

for you, that's what I like. Bruno Mars, τον Ζου 90,8, Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2. Στέλνω πολλά φιλιά στο Viber, γεια σου ρε Ηλία. Πήγα λέει στο Street Food Festival, έφαγα λέει τα πάντα, μέχρι σήμερα δεν έχω φάει τίποτα. Από χθες έχεις γεμίσει την κοιλιά σου, αυτό φοβάμαι ότι θα πάθω κι εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο, να ξέρεις. Από την άλλη χαιρετώ και τους οδηγούς αυτής της πόλης που αυτή τη στιγμή λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ιδιαίτερα στον περιφερειακό βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση στο ρεύμα προς τα δυτικά αυτή την ώρα. Είναι κατακόκκινο, μποτιλιαρισμένο από Κωνσταντινοπολίτικα έως περίπου στο ύψος του Επταπυργίου. Έχει αρκετή κίνηση και στην Καρατά σου και στην Τζιμισκή, βλέπω κόκκινο αυτή τη στιγμή, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν ξέρω τι συνέβη σε αυτό το ύψος του περιφερειακού. Ελπίζω όχι ατύχημα. Ολίβια Ντίν φέρνω τώρα και So Easy του Falling Love στον Zoo.

0: πόσες σας αγαπώ και πόσες σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζορζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα, έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας, μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά. Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μυρίζει λουκουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. 11 years, one side.
7: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
8: the one you love. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Γερμανός ολέ ολέ.
15: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
14: Ναι Στεφανή, τολμώ.
15: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
14: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
16: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
17: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
18: Ω, ναι, παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Η Ειρήνη Κακούρη μου μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το www.zooradio.gr αλλά και από το υπέροχο app που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Κατεβάστε το για iOS και Android. Πολλά φιλάκια να στείλω και σε εσένα που ακούσα από Χαλκιδική στους 99,5. Σε λιγάκι, Bad Bunny. Τώρα η Ζαϊνά με το Ζωναντό στον Ζου.
19: Hi, I'm Zaina and you're listening.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες PAX και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας.

0: προϋποθέσεις στο ikea.gr.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
4: Καλησπέρα λατρείες και καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της Παρασκευής 22 Μαΐου σήμερα και δηλώνω τρομερά χαρούμενος που βλέπω μια μουντάδα, μια βροχή, ήστε να καταλαβαίνουμε ρε παιδί μου ότι είναι και λίγο διαφορετικές ημέρες. Τα επόμενα 120 λεπτά μας ανήκουν για να παίξουμε, να πούμε τα δικά μας και φυσικά να ακούσουμε μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις με πρώτα τον Bruno Mars, I Just Might στον Ζου.

Lady Gaga, Poker Face, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania από το 2008. Μια Lady Gaga που έχει τόσες αποτυχίες στην καριέρα της και ήρθε να σπάσει τα ταράκια στα νερά όταν η μουσική βιομηχανία τη χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ, όταν άρχισε να γίνεται μονότονη και στήρα. Μια επόμενη Lady Gaga θα ήθελα να ξαναδώ να ταράζει τα νερά. Στο σήμερα πάρα πολύ. Χρήστος Τοκμακίδης και Zoomania κατά τα άλλα μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πλάνα για το σουκού? Ελάτε να τα πούμε όλα στο Viber 69 31 908 908.

Χιούγκελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam στον Zoo 90,8 και στην Zoo είναι. Και να ρωτήσω, Μαρία της γειτονιάς θυμόμαστε, διότι έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η Μεξικανή ηθοποιός η Τάτι Καντοράλ που έπαιξε τη Σοράγια Μοντενέγκρο στη Μαρία της γειτονιάς τότε, παλιά, ανέβασε ένα TikTok που λέει μπροστά στην κάμερα: Γεια σας, παρακατιανή. Η Σοράγια επέστρεψε και παίζει από πίσω και η χαρακτηριστική η μουσικούλα. Τα σχόλια από κάτω με τη Μεξικανή την ηθοποιό, ξαναλέω, είναι γεμάτα Έλληνες. Άλλοι βάζουν memes, άλλοι γράφουν τι κάνεις εκεί, φυλάς την ανάπηρη. Δηλαδή, η τύπισσα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα κάλεσε μία ολόκληρη χώρα κάτω από το account της. Τέτοια ενότητα δεν έχουμε ούτε όταν δίνουμε 12 στην Κύπρο. Πραγματικά. Anyway, Σάλτα Βίντσι τώρα, για τα λόγια της Eurovision.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
3: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί.
2: Δεν ήρθες, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Εγώ δεν
2: ξέρω. Είσαι ένας άνθρωπος.
4: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες.
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα. Έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
2: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία.

0: τρόφι μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. We play the
3: Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Ζου Μένια και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σου μέχρι και τις 4. Για σένα που αγχώθηκες από την ψυχάλα που έριξε, κομψή κομψά είναι ο καιρός από ό,τι βλέπω. 23 βαθμούς έχουμε και συννεφιά μαζί με κάτι ψιλοπιθανότητες βροχής 20% εκεί προς τις 7 το απόγευμα. Θεσσαλονίκη, σε καταλαβαίνεις. Αυτά μπορεί να σημαίνουν, μπορεί και όχι, προχωράμε. Ed Sheeran τώρα, Αζιζάμ, στον Ζου 90,8.

0: αν τον καλοσκεφτεί στο συγκεκριμένο τραγούδι, σιγά σιγά ολοκληρώνονται δύο χρονάκια που περνάνε από πάνω του και έχουν περάσει πολύ όμορφο ομολογουμένο. Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Εσπρέσο στον Ζου 90,8 και στην Ζουμέ είναι και τόσο όμορφο όσο πέρασαν τα χρόνια από αυτό το τραγούδι. Θα περάσει και το χεράκι του Γερμανού από το κινητό σου, αν ποτέ ομιγέννη το πάθει κάτι, διότι μαθαίνω πως στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Μιλάμε για πάνω από 95.000 περιστατικά το χρόνο. Το 69% των βλαβών λύσει επιτόπου, έτσι είτε είσαι εντός είτε εκτός εγγύησης με το κινητό. Εξοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός και εξειδικευμένη πιστοποιημένη τεχνική, φυσικά μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Τι να πάει στραβά σε όλο αυτό? Δεν είναι τυχαίο που εδώ και πάνω από 25 χρόνια ο Γερμανός είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξοδοτημένο σέρβις κινητού, και αυτό να το θυμάσαι όταν σου χρειαστεί.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.

0: Επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Σκέφτεστε μια απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης? Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach,
4: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
8: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
9: Και ας σε λένε Τάκη.
11: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρελάτριες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και φυσικά είμαστε παρέα με το Γερμανό, ο οποίος σου λέει ότι πάνω από το 69% των προβλημάτων του κινητού σου θα λυθούν επιτόπου μέσα στο κατάστημα, γιατί παρέχει εξοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Γι' αυτό και όλος ο Γερμανός είναι ο νούμερο 1 προορισμός για εξοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Και μην μου πας πουθενά, γιατί λίγο πριν τις 3:20 παίζουμε. Ναι, ποιος είναι?

μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims. Ήταν το Mr. Know It All, η νέα του επιτυχία στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3:20 και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το σημείο έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή για τα Pax Burger στην παιχνιδάρα μας. Το ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Φύγε και με παράτησε εξαιτίας της Μαρίας της γειτονιάς. Πόσο σε μισώ, σκουπιδιάρα του διαβόλου! Πόσο σε μισώ! Ανάθεμά σε!
0: Οι συστάσεις και σήμερα είναι περιττές. Αν δεν είναι περιττές, κάτσε γιατί έχεις να μάθεις πράγματα. 6931-908-908. Ποια ήταν η κυρία, ο χαρακτήρας που μόλις ακούσαμε? Ντιβάρα με τον ντι κεφαλαίο θα πω. 6931-908-908. Στέλνεις το μήνυμά σου, την απάντησή σου στο Viber μέσα στα επόμενα 10 λεπτά για να κερδίσεις 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πας να δαγκώσεις από κοντά το Korean Crunch, το νέο Limited Edition Burger που ετοίμασε για τα Pax Burgers ο Σταύρος Βαρθαλίτης με ζουμερό Buttermilk Chicken, τραγανή κρούστα, σταμπριός ψωμάκι, σαλάτα, παγκουράκι τουρσί, φρέσκο τσίλι και λάιμ και μαγιονέζα μέσα ψημένου σκόρδου με μαύρο και λευκό σουσάμι που δίνει ένταση, ενώ η σριράτσα honey glaze, ναι δεν τελείωσα εδώ, έχει και σριράτσα honey glaze μέσα.

Styles και American Girls στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Ναι, είστε σωστότατη. Σωράγια Μοντενέγκρο είχαμε στο σημερινό. Ναι, ποιος είναι και συγχαρητήρια, Αγγελική. Έχεις κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers μέσα από τη σωστή σου απάντηση. Τώρα δεν ξέρω αν το είδατε. Βγήκε η ανακοίνωση. Παρασκευή 29 Μαΐου κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και οι έλεγχοι, ρε παιδί μου, για την επέκταση της Καλαμαριάς και να δοθεί στην κυκλοφορία. Τι σημαίνει αυτό? Μετά από 13 χρόνια που ετοιμάζεται η επέκταση, 40 χρόνια που ετοιμαζόταν το μετρό, ξαφνικά θα γυρίσουμε τα 19 Ιουνίου με επέκταση μετρό? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Νιώθω σαν το παιδάκι στην πολίτικη κουζίνα που του έλεγε συνέχεια ο παππούς: Θα έρθω από την Κωνσταντινούπολη, και ήρθε τελικά όταν τον έφεραν 4. Δεν ξέρω, παθαίνω μετατραυματικό στρες με το μετρό. Τι να πεις, Αβίτσαρε, εσύ θα τα πεις όλα. Levels στον Zoo 90,8.

0: πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας,
1: ναι,
0: μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά. Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μυρίζει λουκουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το είπα πουτσιά ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουτσιά ξέρει.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε. Hey!
15: Αυτά τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Πολλοί από εσάς που με ακούτε, είμαι σίγουρος ότι βρίσκεστε στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά, το οποίο έχει κολλήσει όλο κατά μήκος του από τη μία μέχρι την άλλη άκρη της πόλης. Να ξέρετε, το πρόβλημα είναι ένα τροχαίο που υπάρχει στο ύψος των 40 εκκλησιών, σύμφωνα με τα reports που βλέπω εδώ. Καλά κουράγια και ελπίζω οι μουσικούλες που έχω ετοιμάσει για εσάς να σας κρατήσουν όμορφη παρέα και σε όλους τους υπόλοιπους φυσικά που μας ακούτε και δεν είστε κολλημένοι κάπου. Και οι Pop Demon Hunters Golden.

Ένοχη απόλαυση το συγκεκριμένο και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ φαν τραγουδάκι, ρε φίλε. Γκόρδο και Ρενιέρ Τζονεβέλ, The Loco Loco στον Ζου 90,8. Τελευταίο για τη σημερινή Ζου είναι και κάπω έτσι πέρασε ένα πολύ ωραίο διωράκι παρέα με τον Γερμανό που σου λέει ότι 2 στις 3 επισκευέ κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή στο Γερμανό. Εξοδοτημένο σέρβις μέσα σε όλα αυτά με πιστοποιημένου τεχνικού, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Πώ να πα αλλού μετά. Ο Γερμανό, ρε φίλε, δεν είναι τυχαίο που πάνω από 25 χρόνια με την εμπειρία που έχει ο νούμερο ένα προορισμό για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Και αυτό είναι το μήνυμά μου για σήμερα. Ήρθε η ώρα κάπου εδώ να την κάνω γιατί έρχονται και οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Δίνουμε πάλι ραντεβού για τη Δευτέρα το μεσημέρι ακριβώς στις 2. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
6: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
11: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,99. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop.

0: Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
3: Easy, hold up, I wanna take it slow. You tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
2: Numero 4.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, καλησπέρα. Έλα. Έλα και η Παρασκευή ήρθε. 22 του Μάη, εδώ είμαστε. Και τι γίνεται κάθε Παρασκευή?
2: Βρέχει.
1: Βρέχει κάθε Παρασκευή, παιδιά. Το τι κίνηση έφαγα σήμερα.
3: Έλα, ρε. Περιφερειακός.
2: Ήθελες να φας πραγματάκι?
1: Όχι, και από πριν το έφαγα.
2: Α, και από πριν.
1: Από πριν, αλλά και στο δω και στο πάνε και στο έλα τη τρελή. Τέλος πάντων, εμείς εδώ είμαστε όμως τώρα για να σας κάνουμε να περάσετε καλά μέχρι και τις 7 με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες, με πάρα πολλές έρευνες, με πάρα πολλά θέματα, με πολλά και διάφορα, Βασίλη.
2: Παραδείγματος χάρη. Έχουμε πρόταση βραδιάς. Έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι. Έχουμε και νέα ανέργων.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς, δεν το ξεχνάμε. Για να πάρετε τα δωράκια σας. 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε μένετε εδώ και ανεβάζετε την ένταση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βρείτε πουθενά καλύτερα. Love Me Note για ξεκίνημα στο Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 7 και σήμερα. Λοιπόν, τώρα δεν ξεχνάτε ότι παρέα μας έχουμε πάντα παιδιά την Nova, έτσι, την οποία πολύ αγαπάμε. Η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε κατά κάποιο τρόπο τελειομανείς και συχνά είστε σκληροί με τον εαυτό σας και κατ' επέκταση και με τους άλλους. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά σήμερα στην Εμιλία που έχει σήμερα τη γιορτή της.
0: Και στον Εμίλιο.
1: Και στον Εμίλιο, ναι.
0: Εμίλιο σε Εμιλία.
2: Γιορτάζει ο Εμίλιο ο
0: Δεν ξέρω. Τι θα κάνουμε με τη βάφτιση. Δεν συνοηθήκαμε.
2: Δεν συνοηθήκαμε. Πού θα πάμε, δεν θα πάμε.
0: Θα πάμε, πού θα μείνουμε, τι θα κάνουμε. Μπαγκαράνγκε, άιτε, θα πάμε και ο καθένα άλλο ξενοδοχείο.
2: Διαβάζω τώρα εδώ έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που λέει ότι ένα κοράκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επιτίθεται σε περαστικούς και έχει και τρεις ελαφρά τραυματίες.
0: Γιατί
2: έχει το μωρό του κάτω στο δρόμο, βρέθηκε κάπου στην Ολυμπιάδος.
1: Άτε.
2: Ναι, φοβερό πράγμα. Προσέχετε, παιδιά, τα κοράκια.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ εχθές έβλεπα. Την καινούργιο πρέπει να έβλεπα και είχε θέμα, μαντέψτε τι. Το Βέλγιο που κάνουν τους διαγωνισμού γλάρων. Και λέω πόσο πίσω είστε.
2: Βρέχετε.
0: Πόσο πίσω.
2: Μπείτε μας και στο zooradio.gr, έτσι. Φυσικά και στο Spotify και στη Δράμα και στη Χαλκιδική.

0: Dracula. Ή αλλιώς Δράκουλας. Στα 20.
1: Λες Μαργαρή, δεν το πιστεύω.
0: Στα 20 λεπτά μετά τις 4. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και τη βροχή.
2: Χαμός γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση παντού. Στον περιφερειακό που ξεκινάει πολύ πίσω από τα Νταμάρια, στην εξωτερική περιφερειακή, στο ακουμποδρόμι, στα νοσοκομεία και μετά τα Πεύκα, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Φυσικά και προς τα δυτικά έχουμε κίνηση. Ξεκινάει πριν από το πρώην τούνελ και φτάνει μέχρι και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Στο κέντρο χαμός εξίσου, Εγνατία και στα δύο ρεύματα, Τσιμισκή, Λεωφόρος Νίκης, Ολυμπιάδος, Αγίου Δημητρίου, η Μίκη Θεοδωράκη, μεγάλο θέμα, η Μοναστηρίου σε καλό mood, η Δεδροποτάμου προς τη Μοναστηρίου έτσι και έτσι, ανατολικά είμαστε καλά.
0: Άντε παιδιά.
1: Παιδιά, τι ήταν αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στην έρευνα της ημέρας. Το 84% των ανθρώπων, παιδιά, καθαρίζει το σπίτι πιο γρήγορα όταν περιμένει επισκέπτες. Το ξέρετε αυτό?
2: Όχι.
1: Το 69% κρύβει πράγματα σε ντουλάπες προσωρινά.
2: Μόνο.
1: Και... ναι.
2: Εγώ πιστεύω το κάνουμε όλοι.
1: Και το 93% λέει από αυτούς ανοίγει μετά, λέει, τη λάθος ντουλάπα και πέφτουν όλα πάνω του. Εννοείται, έχει χιονοστιβάδα, καταλάβατε.
0: Γιατί τι κρύβεις και πέφτουν όλα πάνω σου,
1: ρε φίλε? Μπορεί να έχει.
2: Τα σιδέροτα, ρε φίλε, τις κουβέρτες.
0: Α, όταν περιμένει κόσμο, ναι. Εννοείς. Α, ναι, ναι, κουβέρτες. Εγώ μπερδεύτηκα, νόμιζα γενικά ότι κρύβεις. Επειδή εγώ κρύβω γλυκά και τέτοια, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Λέει αυτό, λέει, συμβαίνει γιατί όταν ξέρουμε ότι θα μας δουν οι άλλοι, ενεργοποιείται έντονα η ανάγκη για καλή εικόνα. Ο εγκέφαλος τότε δεν ψάχνει την τέλεια οργάνωση, ψάχνει γρήγορη λύση.
0: Έχω πάει εγώ σε σπίτια. Ποια καλή εικόνα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Α, πάρα πολύ ωραίο, ε.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Τριάντα λεπτά μετά τις 4, εδώ είμαστε και πάμε στην πρόταση για το βράδυ Παρασκευής.
2: Λοιπόν, απόγευμα και βράδυ σας έχω δύο προτάσεις. Έχει το Final Four, ξεκινάει σήμερα στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Γίνεται και στην Αθήνα φέτος το Final Four. Οπότε έτσι μια καλή περίπτωση, άμα σας αρέσει και το μπασκετάκι.
3: Ωραία, πάρα. Εμείς, κορίτσια, τι θα δούμε.
1: Εσείς πάτε για πίτσα με τη ματούλα.
3: Δεν θέλω πάλι.
2: Έχει πάντως στο μπάσκετ πηγαίνουν πάρα πολλά κορίτσια, mm-hmm. ειδικά στην Αθήνα που είναι έτσι πολύ τη μόδα. Με το...
1: Εγώ είδα σήμερα και στα κανάλια πιο πολλά κορίτσια έχει το πρωί εκεί ντυμένα.
2: Γίνεται χαμός, δεν καταλαβαίνεις το μπάσκετ τι γίνεται.
3: Τέλος πάντων, καλά, θα πάμε να δούμε μπάσκετ.
2: Άι μωρί, άμα ανοίξουμε το For You στο TikTok όλο πόλο βλέπουμε, μπάσκετ βλέπουμε.
1: Πόλο δεν βλέπει, πόλο δεν βλέπει, γιατί έλεγε προχθές, ρε εσύ, δεν είναι ωραία αυτή στο πόλο.
3: Όχι, τελικά άλλαξε γνώμη.
2: Άλλαξε γνώμη και μου λέει, δες τώρα το For You τι μου βγάζει, άρχισε να μ' αρέσει το πόλο, λέει. Και ήταν όλοι κάτι κομμάτι, τετράγωνοι να πούμε.
3: Τελικά έχουμε πολύ ωραία ομάδα πόλο.
1: Καλά, προχθές δεν τους έβλεπες και έλεγες ότι είναι χοντροί.
3: Μερικοί είναι λίγο αρκουδούλιδες, αλλά όχι, έχει και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πάμε στον κύριο Τέλη Κολάδα, ο οποίος είναι το χρυσό μας κουκουνάρι για σήμερα.
1: Μισό λίγο να πω τον κύριο Κολάδα.
4: Γεια μας, ήρθαμε από Πατουσάκια. Τρία Πατουσάκηδες. Τρία Πατουσάκηδες, λεγέντες. Γεια μας, διασκέδαση.
1: Δεν καταλαβα.
2: Ούτε εγώ. Αφού τη ρώτησα, λέω, λέει κάτι βρίζει. Όχι. Λέει κάτι για πατουσάκια, κάτι για λεγέντες.
3: Λέει γλύφουμε πατουσάκια.
2: Ναι,
3: έτσι
2: μετά.
3: Είπε. Είμαστε λεγκένιδες.
1: Το For You σου, γιατί σου εμφανίζει τέτοια.
3: Ο τοκμακίδης μου το έστειλε.
1: Α, εντάξει, okay, δικαιολογημένα. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
6: Εσείς βγήκατε, εγώ ήμουν σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ, αγόρι.
7: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
7: Ξέρεις γιατί.
2: Δεν ήρθες, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
7: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
7: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
7: Ναι, εγώ έκανα. Εγώ δεν
2: ξέρω. Είσαι ένας άνθρωπος.
7: Έκασα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες.
7: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
7: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
7: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
7: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα, έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
9: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
10: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr.
15: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα.
8: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
16: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλή.

0: Άντε με σημεία.
1: Μην τα πετάς τώρα αυτά και μετά.
0: Πρέπει να πέσουν υπογραφές πρώτα. Αλλά είναι ωραίο και διαχρονικό.
1: Θα
0: άρχιστε εκεί, θα μαζευόμαθα. Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε, έχουμε παιχνίδι.
1: Ναι, έχουμε εδώ πάνω για να κερδίσετε το υπέροχο γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα μας, την Τερλικατέσεν, που είναι στη στροφή προς Πηλαία. Να πάτε να φάτε τα υπέροχα σουβλάκια σας, αρκεί να βρείτε ποια λέξη τα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Ρίχτο!
0: Η κατάπ! Η κατάρα νόμιζα τα πει.
2: Η κατάπ.
0: Η κατάπα.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Να, αυτά το έχω κόψει εγώ και ζορίζομαι, κατάλαβες. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε?
1: Κάτι μπερδεύτηκες.
0: Μπερδεύτηκα, τι είδα. Για να δω ξανά. 2-3-10-2-32-9. Αχ, ναι, έβαλα και. Ναι, έβαλα όλο τον τόνο, καταλαβαίνω.
2: Έβαλε μια συλλαβή παραπάνω.
0: Έβαλα μια συλλαβή. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η λέξη που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08, καταλαβαίνω.
1: Τώρα κατάλαβα.
0: Ρίγανε, εγώ πήγα. Μα τη λέτε και ένα υπέροχο γεύμα, γίνεται δικό σα από την καντίνα, την Τερλικατέσεν. 2-3-10-2-32-9-08, καλησπέρα σα. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σα, παρακαλώ.
3: Γεια σα.
0: Γεια σα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσεί?
3: Καλά και εμείς.
0: Το όνομά σου?
3: Βασιλική.
0: Έλα ρε Βασιλική μου γλυκιά. Από πού τηλεφωνείς, από ποια περιοχή είσαι?
3: Τώρα από Μαρτίου.
0: Μαρτίου μένεις?
1: Γειτονιά μου.
3: Ναι.
0: Η παλιά μου γειτονιά και εμένα, παιδιά. Την αγαπώ τη Μαρτίου για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχήν, η πρώτη περιοχή που έμεινα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνεις με τα πόδια, πας στην παραλία.
1: Ναι.
0: Πιάνεις φωτιά η πυροσβεστική δίπλα. Δηλαδή, πόσα καλά αυτή η περιοχή, ε. Λοιπόν, ναι. Βασιλική, ναι. Ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Μπορώ να την ξανακούσω, γιατί δεν με ξέρει.
0: Βεβαίως.
2: Η κατάπ.
0: Η κατάπ.
3: Η κατάπ.
0: Π, π, π.
1: Φου.
0: Πού. Όπως λέμε, πού.
1: Σταμάτα.
2: Πουλί.
0: Ποτάμι.
3: Πιτακί.
0: Ορίστε.
3: Πιτακί.
0: Πιτάκι, όχι, γλυκιά μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, γλυκιά μου, το όνομά σου.
4: Σοφία.
0: Σοφία, από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
4: Από τη Μαρτίου.
0: Και εσύ? Δες τώρα, θα γίνει φασαρία στη Μαρτίου. Άμα το πει η Σοφία τώρα, θα βρεθούν να τα συνδυμούν, θα μαλώσουν, καταλάβες. Ποια λέξη ψάχνουμε?
4: Το πατάκι.
0: Ναι. Τουλάχιστον το δώρο πήγε στη Μαρτίου, παιδιά, στην παλιά μου γειτονιά και στη γειτονιά που μένει ήδη η Κατερίνα Καρακιτζάκη. Ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Τερλικατέσεν.
4: Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ο Άρθι.
0: Που ακούς ZOO 90,8. Μένεις στο ακουστικό, σε παρακαλώ. Για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου.

0: Ακόμα 8 έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα και θέλω να σας πω, παιδιά, τώρα τελευταία λόγω άγχους και στρες βγάζω άφθες.
1: Τι λες, ρε, σου πω από τι χειρότερο είναι.
0: Δεν είναι πάρα πολύ κακό τώρα αυτό.
1: Χάλια.
0: Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο και ξέρετε, μου πρότεινε το Exalane, το γνωστό αυτοδιάλειμμα, με το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γαργάρες εγώ όταν έχω πονόλαιμο. Μου είπε λοιπόν ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για άφθες αλλά και για ολίτιδα και πλάκα, ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα που χρησιμοποιούσα δεν χρωματίζει, παιδιά, τα δόντια. Exalane καθημερινά λοιπόν και αναπαλλαγείτε από όλα αυτά και μη φοβάστε για τα δόντια σας γιατί δεν τα χρωματίζει. Τα αφήνει λευκά, πάντα φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού.
2: Μα τι ωραία γράμματα που κάνετε, Φαραώ.
3: Μη με ιερογλύφεις.
1: Κακό.
0: Καλό ήταν. Πάμε σε break, ερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη MeFood.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία. Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο Ζου Radio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online.

0: Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα.
2: Έλα λίγο πάμε.
1: Έλα παιδιά, Παρασκευή, τι μαυρίλα αυτή η Παναγία μου, σαν την ψυχή μου. Χριστέ μου, τι θα ρίξει πάλι. Δίνει, μέχρι τη Δευτέρα νομίζω δίνει βροχές.
2: Τόσο πολύ.
1: Να πω, δεν ξέρω.
2: Δεν πειράζει, εντάξει, να κρατήσει λίγο δροσούλα, απλά μην μας κάψει μετά το καλοκαίρι, δεν θέλουμε.
1: Το καλοκαίρι θα σε κάψει, θες, δεν θες. Το θέμα είναι τώρα, λοιπόν, τι έχουμε δεύτερη ώρα.
3: Τα νέα των ανέργων, τι κάνει ο Ανατούνης στις κάνες.
1: Παιδιά, τι έχει γίνει τώρα πάλι. Ναι. Πώς βρίσκει πάντα τον τρόπο, ρε βέβαια.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι τυχαία, δεν είναι τυχαία.
2: Όχι, ούτε καν. Λοιπόν, έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Τέλεια, τώρα έχουμε και Τζαμάικαν. Μπαμ, μπαμ, που ξεκινάει τη δεύτερη μας ώρα εδώ, στο Ζου 90,8.

0: DJ's Win 90,8, 10 λεπτάκια μετά τις 5, εδώ είμαστε και εδώ είμαστε παρέα με τις ανώτερες σχολές Delta 360 που σου ανήκουν τον δρόμο για σπουδές που έχουν μέλλον. Ζήσε λοιπόν μια ολοκληρωμένη σπουδαστική εμπειρία και διεκδίκησε τη δική σου υποτροφία επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες. Πώς θα μπεις στην κλήρωση? Μπες στο zooradio.gr και δήλωσε συμμετοχή μέσα από τη φόρμα του διαγωνισμού ή στα social media του σταθμού. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται 24/5 και φυσικά μπες και στο delta360.gr για να ανακαλύψεις όλα τα προγράμματα σπουδών ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Delta 360 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση. Θα ξεκινήσω σήμερα από τα Μάλγαρα που έχει γίνει ένα ατύχημα και λίγο πριν τα Μάλγαρα. Ερχόμενοι προς Θεσσαλονίκη, αλλά και μετά θα βρείτε καθυστερήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, κάτι δουλειές κάνουν εκεί πέρα. Στον περιφερειακό, μεγάλα προβλήματα από δυτικά προς ανατολικά, από τα Νταμάρια μέχρι και μετά τα Πεύκα, την έξοδο για Πεύκα, αλλά και στα ανατολικά θα βρείτε κίνηση στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Επίσης, στο κέντρο, αυξημένη κίνηση Μοναστηρίου, Καρατάσου, Παλαιού Σταθμού 26ης και η Μίκη Θεοδωράκη, πολλή κίνηση. Και η Λεωφόρος Ζετροποτάμου προς τη Μοναστηρίου, πολλή κίνηση. Και αυξημένη κίνηση έχουμε και στα ανατολικά αυτή τη στιγμή, και στη Μουδανιών και στη Γεωργική Σχολή. Γενικά έχουμε θεματάκια αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
2: Χαμούλης, πάμε τώρα να δούμε ποιο είναι το μπαχαρικό που κάποτε ήταν πιο πολύτιμο και από το χρυσό. Ναι, παιδιά, είναι το σαφράν ή αλλιώς κρόκος.
0: Κρόκος Κοζάνης.
2: Ναι, αυτό. Δεν ήταν απλώς, λέει, ένα μπαχαρικό για γεύση ή χρώμα, αλλά ένα είδος πολυτέλειας και μέσω πλούτου. Σε πολλές εποχές θεωρούνταν τόσο σπάνιο και δύσκολο στην παραγωγή, γι' αυτό ήταν πάρα πολύ ακριβό.
0: Όταν ακούω κρόκο Κοζάνης, ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό. Εκείνο το πιάτο που τρώγαμε πάνω.
1: Με το νιόπόδι. Πάω. Ξέρω ότι πάω μόνο και μόνο γι' αυτό.
0: Μόνο γι' αυτό το. Κάτι είχε πάρει βραβείο αυτό το πιάτο.
2: Άντερεση, μπράβο. Χρειάζεται, λέει, τεράστια χειρονακτική εργασία για μικρή ποσότητα παραγωγής. Χρησιμοποιήθηκε στην αρχαία Ελλάδα, στην Περσία και σε άλλους πολιτισμούς ως φάρμακο, βαφή και άρωμα. Και σύμβολο του κύρους επίσης. Mm-hmm. Η σπανιότητά του και η δύσκολη συγκομιδή του τον έκαναν εξαιρετικά ακριβό εμπόρευμα στο εμπόριο της εποχής. Και υπήρχαν εποχές που το σαφράν θεωρούνταν τόσο πολύτιμο ώστε να μπορούσε να λειτουργήσει σαν νόμισμα ή ανταλλάξιμο αγαθό υψηλής αξίας.
0: Α, του τύπου δεν έχω λεφτά, έχω σαφράν.
2: Ναι, ναι, και το παίρνανε.
0: Σοπαρε, Κατερίνα.
2: Yeah.
0: Να πάμε να προμηθευτούμε τότε. Κρόκο Κοζάνης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 25 λεπτά μετά τις 5, ζου 90,8, σε αυτή την Παρασκευή, την λίγο μελαγχολική θα έλεγα λόγω καιρού, αλλά παιδιά εμείς δεν πέφτουμε, διότι είναι Παρασκευή, αυτό κοιτάμε, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και αυτό κοιτάμε. Κρατάμε.
1: Γιατί δύο μέρες δεν θα ειδωθούμε.
0: Μάλιστα. Το κάνεις πάλι προσωπικό τώρα στον αέρα. Θες, δηλαδή τώρα πάλι να μαλώσουμε από πέρα.
1: Εννοείται, τι.
0: Πάμε στα κουτσομπολιά, Βασίλη.
2: Δεν θέλω να σας στεναχωρεί. Θέλω να σκέφτεσαι ότι είμαστε εδώ στη μιζέρια μας, ενώ η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στις Κάνες.
0: Παιδιά, τι ήταν αυτό πάλι. Όλα τα site σήμερα αυτό.
2: Με μία φορεματάρα μιλάμε, τουαλέτα υπερπαραγωγή. Που τις κάνανε μάλιστα και παρατήρηση τώρα εισαγωγικά.
0: Ναι, ήταν αυτό, ασήκωτο ήταν.
2: Λέει, κυρία μου, η τουαλέτα σας, λέει, το φορέμα σας. Δημιουργεί κίνηση εδώ στις Κάνες. Και της λέει ο Άννα, you are perfectly right, traffic jam because of my dress.
0: Ναι.
2: Της λέει.
0: Την είπε έτσι, ε.
2: Έτσι ακριβώς της είπε.
0: Μπράβο, στην Ιωάννα τα.
2: Εντάξει, είδα ένα story με, πώς το λένε, με τη βαλίτσα. Έχει δύο βαλίτσες.
0: Ναι.
2: Η μία βαλίτσα ήταν, λέει, μόνο για το φόρεμά της,
0: ναι.
2: Η οποία χωράει μέσα 3,5 Κατερίνες. Εκείνη η βαλίτσα που ήταν.
0: Εντάξει, τώρα μπορεί και παραπάνω, άμα βάλεις το Κατερίνα.
2: Άντε, 4,5.
1: Εν τω μεταξύ, εμένα το outfit, συγγνώμη Ιωάννα, της Χριστίνας Μπόμπα μ' άρεσε πιο πολύ.
0: Δεν την είδα τη Χριστίνα
1: Μπόμπα. Δεν την είδατε.
0: Όχι, όχι, το έκανα από το λάθος. Πρωί έλεγα την Μπόμπα να δω πριν φύγω από το σπίτι. Δεν την είδα.
2: Η Ζενεβιέ λέει τώρα ότι η Μπέτι Μαγκύρα ήταν σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας στο GNTM. Στο Bonjourno, είπε αυτά.
0: Τώρα, στο GNTM, ναι.
2: Που θα ξεκίνησε τη νέα χρονιά. Η Έλληνα Χαραλαμπούδη μίλησε στο Happy Day και λέει: δεν φανταζόμουν ποτέ, δεν τον ονειρευόμουν όλο αυτό που έχει συμβεί. Ήθελα να κάνω πράγματα απλώς που αγαπάω και που με γεμίζουν. Και κοιτάξτε τι έχει γίνει τώρα. Λέει: χαμός.
0: Τα κατάφερε η Έλληνα, παιδιά. Πολύ δουλευταρού, έτσι. Μπράβο. Πολύ φίλη μου, την αγαπάω. Πολύ δουλευταρού, τα κατάφερε και ξέφυγε.
2: Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε γενέθλια χθες.
1: Έλα ρε, πώς
2: 40 έγινε.
0: Άρα δίδυμος, γιατί από χθες ξεκινάνε οι δίδυμοι.
2: Ναι, ήταν Γιώργος Αρσενάκος, Ήλια Κρυθαριώτη, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Ηλίας Μπόγδανος, Τάνια Μπρεάζου.
0: Την πιο σημαντική ξέχασα.
2: Η Κίμπερλι, παιδιά.
0: Η Κίμπερλι.
2: Δεν θα λείπει η Κίμπερλι από την. Πώς το λένε, από τη Σαρακοστή.
1: Κάτι είχαν πει ότι θέλουν να γίνουν και κουμπάρι, κάτι τέτοιο άκουσα.
0: Αυτή δεν ξέρω. Πάντως και κάτι έκανε και μια δήλωση ότι θα μπορούσε να είναι, λέει, ο Έλληνας Elvis Presley, κάτι τέτοιο είπε.
2: Ο Αργυρός.
1: Τα ακούσαμε και αυτό. Δηλαδή θα πέσει ποτέ να μας κάψει.
0: Αχ, δεν αντέχω, Παναγία μου. Λοιπόν, αυτά τα νέα τα ωραία. Α, πάει το μικρόφωνο. Αυτά τα νέα τα ωραία. Πάμε λίγο στο Μιχάλη τώρα,
1: Τον Χατζηγιάννη.
0: Το Χατζηγιάννη.

0: Gone. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Για κακοποιητή, για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφο. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Τέλεια, πάμε.
2: Σε θέλω μόνο όταν φεύγεις. Παίζοντας σαν να τελειώσαμε. Λατρεύω το παιχνίδι σου, με τρελαίνεις. Σε θέλω μόνο όταν φεύγεις.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχναμε. Λες και τα ακούγαμε πριν λίγο, ρε παιδί μου. Απίστευτο. Τηλεφώνητε τώρα, παρακαλώ, στο 2310-232-908.
1: Μωρό μου, σε θέλω για σένα, πεθαίνω.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Θέλω τον τίτλο του τραγουδιού και κατευθείαν γίνεται δικό σας ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Τώρα που έρχεται η άνοιξη, μην κοιτάς το καιρό σήμερα. Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι και θες αυτό το καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. 2-3-10-2-32-9-08. Μπράβο, Κατερίνα. Τηλεφωνείτε τώρα, παρακαλώ. Το ρεφρενάκι πάρα πολύ εύκολο. Έτσι.
2: Σε θέλω μόνο όταν φεύγεις.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Ακόμα να δω πότε θα πάρουμε γυαλί εμείς. Έτσι πήγαν όλοι, πήραν γυαλιά εκτός από εμάς πάλι. Τέλος πάντων. Να δούμε πότε θα πάμε και εμείς εκεί πέρα στα Οπτικά Ζωγράφος για να πάρουμε τη γυαλάρα μας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερίνα. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
3: Τριανδρία.
1: Πανέμορφη περιοχή.
0: Αγαπημένη Τριανδρία. Υπέροχη Τριανδρία. Να πεις το βράδυ έτσι τα ποτάκια σου, να κάνεις τη βόλτα σου. Να... Έχει.
2: Τι έχει,
3: μόνο. Είμαστε κέντρο απόκεντρο. Κοντά έτσι, και μακριά.
0: Κέντρο απόκεντρο. Μια περιοχή που μπορείς να πας και στο κέντρο γρήγορα και στο περιφερειακό. Να αφήσεις και.
3: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, πες μου, σε παρακαλώ. Ποιο τραγούδι, παιδιά, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Gone.
0: Απίστευτο.
3: Είμαι τόσο καλή.
0: Είσαι η καλύτερη. Λοιπόν, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Όχι! Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρδι!
0: Που ακούς ζου 90,8 φυσικά. Μένει σε παρακαλώ στη γραμμή σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε break.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στο ατελιέ του Ζανς Μουνιέ, στη Λάρισα Ζανς.
6: Ελάτε στο ατελιέ μου, καλεσμένοι όλοι, χωράει τους πάντες.
1: Α, γλυκέ μου.
6: Πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
5: Φίλε μου Ζανς Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
6: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα, έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
5: Έραψες πολύ.
6: Έραψα βασίλη μου και ξύλωσα βασίλη μου και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
5: Τι έκανε?
6: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας, μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά. Είναι μόδα.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
8: Ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cavo Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το cavoolimpo.gr.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μίλκι.

0: Λοιπόν, θέλετε να γκρινιάξω?
1: Όχι.
0: Θέλετε, δεν θέλετε, θα γκρινιάξω. Δεν θα πω για αυτό που λέγαμε πριν, γιατί γι' αυτό θέλω να γκρινιάξω πραγματικά και να κάψω κόσμο. Θα πω λίγο, παιδιά, για το φεστιβάλ Κάνων. Τι είναι αυτό το χάλι φέτος?
2: Τι θες,
0: μόνο εσύ δεν πήγες.
1: Γιατί να μην πάω, θα πάω του χρόνου.
0: Να πας του χρόνου. Δεν υπήρχε Ελληνίδα που δεν πήγε. Όλες. Θέλετε να σας πω ποιες? Θα σας πω.
1: Ναι, για πες.
0: Η Τόνια Στεροπούλου, ξανά μάλλον. Η Βάσια Κωνσταρά.
2: Ποια είναι αυτή?
0: Η Βάσια Κωνσταρά.
1: Που έχει τα ρούχα, ναι.
0: Η Χριστίνα η Μπόμπα.
1: Ναι.
0: Η Κωνσταντίνα η Κοτζαμάνη. Η Αλεξάνδρα η Ματθαίου. Η Ιωάννα η Μπουλούμπη. Η Δανάη η Σπαθάρα. Η Ροή Αποστολοπούλου. Η άλλη από το Survivor, πώς την λένε, δεν θυμάμαι.
1: Και η Δούκισσα Νομικού πήγε.
0: Και η Δούκισσα Νομικού. Η Μπι.
1: Γιονσέ.
0: Η δικιά μας. Η.
2: Ιωάννα.
0: Η Ιωάννα η Τούνη. Ποια Μπίλιου, μωρέ.
2: Η Κονομάκου πήγε.
0: Η Κονομάκου δεν πήγε, όχι.
2: Δεν μου λέτε, τους καλούν ή πηγαίνουν έτσι ακάλεστοι?
0: Έχει φαγωθεί με μια πεταλούδα.
1: Παιδιά, είναι πανέμορφη. Πληρώνεις για να πας?
0: Όχι. Λοιπόν. Μην προσπαθείς πάλι να γιώσεις γυναίκες που πήγαν εκεί.
1: Μα δεν
0: αυτό το
1: να
0: πράγμα.
1: Γιώσω.
0: Λοιπόν, σε καλούν εταιρείες, ναι, είναι όλα πληρωμένα το πρώτο. Και το δεύτερο, σε καλούν και από το φεστιβάλ. Αυτές όλες που πήγαν είναι από εταιρείες.
1: Μα αφού η Ιωάννα είδα ότι γράψανε
0: την κάλεσαν,
1: σε ένα άρθρο,
0: το είπε,
1: ότι πλήρωσε κοψοχρονιά.
0: Ίσως για το φόρεμα. Δεν νομίζω πάλι για το φόρεμα. Η Ιωάννα δεν παίζει να πληρώνει, παιδιά, τώρα για καμία άλλη.
1: Καλά, και εγώ απόρρισα, είναι αλήθεια.
0: Όχι, μην παίρνεις αυτό το θεόηφο σε μένα, σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν.
2: Και ξέρουμε γιατί το είπε.
0: Έτσι.

0: Καλησπέρα και Γκαμπριέλα. Εδώ είμαστε. Κατερίνα μου, γλυκιά. Λοιπόν, τώρα παιδιά. Επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θέλω να σας πω ότι. Το χεξαλίν το ξέρουμε όλοι, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση, θέλω να σας πω. Θέλω όμως και να μοιραστώ κάτι μαζί σας που ανακάλυψα πρόσφατα και με έχει σώσει, guys. Εγώ φροντίζω πολύ τη σωματική μου υγιεινή, αλλά έχω ευαισθησία και είχα πάντα έτσι θέματα με πλάκα, ολίτιδα, τεριδόνα. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο και μου πρότεινε το γνωστό διάλειμμα Χεξαλέν για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Το ίδιο μου σύστησε και ο φαρμακοποιός. Μου είπα να το

0: λεπτό και κανείς δεν προλαβαίνει να σκεφτεί. Ο Ταύρος θα ήταν το καφέ της χαράς, ήρεμη επαρχία, καλό φαγητό, σταθερές καταστάσεις και μη με βγάζεις από τη ρουτίνα μου. Η δίδυμη θα ήταν το Κωνσταντίνο και η Ελένη. Δύο προσωπικότητες σε ένα σώμα. Ο καρκίνος θα ήταν το μην αρχίζεις τη μουρμούρα, η οικογένεια, σχέσεις, συναισθήματα και λίγο δράμα της καθημερινότητας. Ο Λέων θα ήταν τα εγκλήματα, έντονοι χαρακτήρες, δράμα, θεατρικότητα και πρωταγωνιστής σε όλα. Ο Παρθένος θα ήταν το 50-50, δουλειά, σχέσεις που πρέπει να γίνουν σωστά και λίγο έλεγχος παντού. Ο Ζυγός θα ήταν το είσαι το τέρι μου, ρομαντισμός, ισορροπία στις σχέσεις και αιώνια αναζήτηση του σωστού συντρόφου. Ο Σκορπιός θα ήταν το singles, έντονα πάθη, ζήλια, σχέσεις που καίνε και τίποτα δεν είναι απλό. Ο Τοξότης θα ήταν το παραπέντε, περιπέτεια, τρέλα. Ο Εγώ καιρός θα ήταν οι λατρεμένοι μου γείτονες, δουλειά, ευθύνες να κρατήσουμε την εικόνα μας. Ο Υδροχόος θα ήταν το δύο ξένοι, διαφορετικότητα, ανατροπή κανόνων και χαρακτήρες που δεν ταιριάζουν με τίποτα συνηθισμένο. Και οι Ιχθύες θα ήταν η τούρτα της μαμάς. Συναισθηματικό
1: όνειρο. Πού το θυμί, μα ειλικρινά. Σειρά από την ΕΡΤ με έβαλε.
2: Δεν το θυμάμαι, το ξέρω.
0: Τι να κάνουμε, αυτό έτυχε.
1: Αυτό ήταν το πολύ ωραίο θέμα σου. Σιγά τη βλακεία.
2: Στο οποίο πάλι τα λιωτάρια βάλει τα κλίματα. Το πιο γνωστό έτσι.
0: Σιγά που ήταν εντάξει, εγώ θα ήθελα κάποιο άλλο.
2: Πάμε σε break, πάμε σε break.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα Pop Βαρελής και Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης. Οικονομία.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16.

0: Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα!
2: Έλα λίγο!
1: Έλα, παιδιά, εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα Troublemakers. Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα, σε αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Παρέα σας μέχρι και τις 7. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα αυτή την τρίτη ώρα?
3: Σας έχω τραγουδάρα από τη Lady, την Gaga και Ντότσι.
1: Τι λες τώρα?
2: Τι Lady Gaga! Οκ, έχουμε και στις 6.30 να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν.
1: Από μένα φοβούνται ότι θα τις έτρωγε, αλλά πιστεύω μέχρι το τέλος της σεζόν. Εσύ! Λοιπόν, πάμε λίγο live simple τώρα στο Zoo 90,8.

0: 90,8, πολύ αγαπημένο τραγούδι, πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Λοιπόν.
1: Μην με τρομάζεις.
0: Να το πω κάτι, την έχω ψοφήσει σήμερα. Την έχω ψοφήσει. Για πες.
1: Σας έχω φέρει άχρηστες πληροφορίες. Στην Νότια Κορέα μπορείς να μπεις εθελοντικά στη φυλακή για να ηρεμήσεις. Το ξέρατε αυτό?
0: Στην Νότια Κορέα και εκεί να μάθει την Παναγία. Πραγματικά, δηλαδή εκεί να
1: μέναμε.
0: Εκεί να μέναμε.
1: Έχει πολλές άχρηστες πληροφορίες μαζεμένες εκεί πέρα. Και επίσης, σύμφωνα με μία έρευνα, το πιο ελκυστικό στοιχείο σε έναν άνθρωπο είναι ο καλός του χαρακτήρας, μωρέ. Γλυκουλιδές μου, σας αγαπώ. Και επίσης το τζίντζερ βοηθάει.
0: Δηλαδή, εσείς, συγγνώμη να τα αναλύω με αυτά που λες. Ναι. Με την Πινελόπη, αν βγείτε έξω και συναντήσετε ένα παλικάρι.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν είναι εμφανισιακά στα γούστα σας και δεν έχει αυτοκίνητο, έχει πατίνι. Αν έχει καλό χαρακτήρα, θα βγείτε μαζί,
1: είναι ελκυστικό στοιχείο. Για να τον κάνουμε φίλο.
2: Οι πολίστες που κοιτάς στο TikTok
0: έχουν χαρακτήρα.
1: Έχουν πολύ καλό χαρακτήρα. Το οποίο τους κάνει ελκυστικό. Τι ήθελα να πω επίσης, ότι παγκοσμίως υπάρχουν παιδιά περισσότερο από 40 είδη σπουργιτιών. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 6.
2: Άστο να πες το διαλόγο, βάλε ένα τραγούδι.
1: Με ποιο κοινό τον σπιτοσπουργίτη, παιδιά?
0: Αχ, ο σπιτοσπουργίτης.
2: Πάει τον μπούλα.
0: Λοιπόν, Ανδρέας
2: Παρασκευιάτικο.

0: Ζου 90,8. Πάμε λίγο να δούμε τους δρόμους.
1: Να τους δούμε τους δρόμους. Βελτιώνεται η κατάσταση. Το πρόβλημα παραμένει μόνο εκεί στα νοσοκομεία, στον περιφερειακό, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Η Μίκη Θεοδωράκη έχει προβλήματα κατεβαίνοντας εκεί στη Δαβάκη. Στο κέντρο η Μοναστηρίου και η Παλαιού Σταθμού.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Καλύτερη κατάσταση.
0: Καλύτερα, ναι, ναι.
2: Πάλι καλά. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στη viral είδηση της ημέρας, όπου ένας άντρας αγόρασε μια τσάντα για περίπου 1,5 ευρώ από ένα παζάρι, θεωρώντας ότι είναι απλά έτσι μια απλή τσάντα. Mm-hmm. Όταν την εξέτασε όμως προσεκτικά, ανακάλυψε ότι η τσάντα δεν ήταν από μίμηση, παιδιά. Ήταν ενός οίκου μόδας, πάρα πολύ πολυτελούς, και η πραγματική της αξία εκτιμήθηκε γύρω στο 30.000 ευρώ.
0: Πού, αυτό τώρα που λέει, να σας πω ότι έχει συνέβη και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε δικό μου άνθρωπο.
2: Αλήθεια.
0: Ο οποίος πάει συνέχεια σε αυτά τα τύπου παλιατζίδι, κάπως αλλιώς τα λένε. Πώς τα λένε τώρα,
2: Παλαιοπολία.
0: Παλαιοπολία κτλ. Ψάχνει συνέχεια, παίρνει πράγματα και έχει πάρει τσάντα πολύ γνωστής εταιρείας. Πολύ γνωστής εταιρείας, η οποία ναι, πιστεύαμε ότι είναι, και τελικά ήταν έγνεσια.
2: Τι λες, ρε εσύ.
1: Την πούλησε.
0: Όχι, όχι.
1: Την έχει.
0: Έχει. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε. Lady Gaga, έτσι.
1: Ναι, μαζί με Dotsy το Runaway.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Bruno Mars, παιδιά. 30 λεπτά μετά τις 6 έχει φτάσει η αγαπημένη στιγμή.
1: Για να του βάλουμε νεύτη και να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν. Να πάτε να δείτε την ωραία σας την ταινιούλα και να περάσετε φανταστικά με ένα ακόμη άτομο της επιλογής σας.
0: Πού
1: φυσικά. Τηλεφωνείτε στο 2310-232-908. Μας λέτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα και το αρπάζετε.
0: Έλα, παιδιά, πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-0-8. 2-3-10-2-32-9-0-8 για διπλά εισιτήρια για Οντεόν. Να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς. Για ακούστε προσεκτικά. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι στο οποίο βάλαμε νεύτη σήμερα, παιδιά. Παρασκευούλα. Με αυτό το τραγούδι κερδίζετε ωραία διπλά εισιτήρια και να πάτε Οντεόν να κάτσετε έτσι αναπαυτικά. Να διαλέξετε μια ωραία ταινία, να πάρετε τα νάτσο σας, τα popcorn σας και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Σοφία λέγομαι.
0: Γεια σου, ρε Σοφάκι μου γλυκό. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
2: Από Αμπελόκηπη.
0: Εκπληκτική Αμπελόκηπη.
3: Πάρα πολύ. Φοβερή.
0: Παιδιά, μου αρέσουν πολύ Αμπελόκηποι. Όχι, είναι ωραία, είναι ωραία. Έχει πολλά
2: πάρα.
3: Λούνα Πάρκ. Τις πισίνες, το σώμα της Τριβάνια κάθε βράδυ στις 4.
0: Πού είναι αυτό, ρωτάει η Σοφία. Σταμάτα. Είναι πολύ ωραία. Έχει πολλά πάρτα στο πελό.
2: Λοιπόν. Είστε άπεστοι πάντως.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφάκι μου. Πες μου, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Είναι Alex Warren, Silver Dreams.
3: Ετοιμάστε για συναυλία στο δημοτικό στάδιο Αμπελοκήπων.
0: Α, θα έρθει τελικά, ε. Γιατί λέγανε Αμπελόκηπος ή ο Άκα. Λοιπόν, Σοφία μου, μένει στο ακουστικό. Βασιλεία, λίγο από εδώ, μπορείς να έρθεις. Σοφία, να σου πω λίγο. Αμπελόκηπε, Αμπελόκηπε, έχουμε κάνει εμείς τις ζημιές μας τώρα εδώ. Ένα υπέροχο, όχι ένα, δύο. Δύο διπλά εστήρα για Οντεόν γίνανε δικά σου.
2: Ένα.
0: Διπλά εισιτήρια για Οντεόν, κατάλαβες τέλος πάντων, έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Σοφία, μένεις στο ακουστικό να σημειώσουμε στοιχεία και εμείς πάμε σε break, ok?
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι.
0: Αυτό περίμενα, καταλάβατε. Πάμε σε break.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
1: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
5: Εσύ, αγόρι.
6: Α, μέσα έκατσα.
5: Έλα.
6: Ξέρεις γιατί?
5: Δεν ήρθες, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
6: Ναι, η αλήθεια αυτή.
5: Γιατί?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Παρακαλώ.
6: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
5: Ναι, το πρωί κάθονταν.
6: Ναι, εγώ έκανα. Εγώ δεν
5: ξέρω. Μα είσαι ένα άνθρωπο.
6: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
5: Ναι, και τι έκανες?
6: Έφαγα παγωτό.
5: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
6: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
5: Τη ζωή σου.
6: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
5: Ναι.
6: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα, έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
5: Μάση.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
13: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Πόσο κάνει 50 επί 200?
19: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
20: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Κατερίνα, σου έχει τύχει να περιμένεις, να περιμένεις, να περιμένεις και να αρχίσει πότε επιτέλους θα έρθει.
1: Τον ηλεκτρολόγο εννοείς. Άστα να πάνε ρε εσύ. Έχω ιστορίες να σου πω γιατί έχω κλείσει ραντεβού και περιμένω από το πρωί μέχρι το απόγευμα.
0: Δεν λέω για τον ηλεκτρολόγο, μιλάω για την οπτική.
1: Α, καλά, και δεν χρειάζεται να περιμένεις, Μαργαρίτη, γιατί υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet.
0: Για πες.
1: Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να παρακαλώ, μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θυμάστε χθες που σας είπα ότι η Αθηνά Οικονομάκου δεν θα μπορούσε να πάει γαμήλιο ταξίδι διότι γύρισε για δουλειές κτλ. Μόλις λοιπόν τελείωσε ο γάμος, αυτό ο γάμος έγινε πριν μια εβδομάδα. Γύρισε και τις δουλειές και έφυγε προχθές για να πάει στη Λισαβόνα να κάνει μπάτσελορ.
1: Μπάτσελορ μετά το γάμο.
0: Έτσι το κάνουν τώρα αυτοί.
2: Εσένα σε πειράζει.
1: Ωραία, ναι, παιδί.
2: Τη ζηλεύει.
0: Μην ακούσουν κάτι για γυναίκα να είναι χαρούμενη. Η Αθηνά Οικονομάκου, λοιπόν, λίγες μέρες μετά το γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, ταξίδεψε στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Λισαβόνα, όπου πραγματοποίησε το bachelor party της, έχοντας στο πλευρό της τις πιο στενές φίλες της. Κάτι που εσύ δεν θα έχεις γιατί δεν έχεις φίλες. Στο ταξίδι αυτό, λοιπόν, συνόδευσαν πρόσωπα από το στενό της περιβάλλον, όπως η Χριστίνα Κοντοβά.
1: Τι λες τώρα.
0: Η Λένα Δροσάκη.
1: Τι.
0: Η Ευγενία Σαμαρά.
1: Άπαπα.
0: Αλλά και η γνωστή στυλίστρια Νικόλ Παναγιώτου. Σε μια πιο προσωπική και χαλαρή στιγμή, μακριά από φώτα δημοσιότητας, τα κορίτσια περάσαν ωραία και χάρηκαν το bachelor αυτό party.
1: Στο Πόρτο έπρεπε να πάνε. Αλλά εντάξει, λεπτομέρειες. Μου ωραία και η Λισαβόνα, Πορτογαλία, πάρα πολύ ωραία. Με τα ωραία τα καφέ της.
0: Αυτά, παιδιά, με την Αθηνά. Αν ανησυχούσατε για τα ταξίδια και αυτά, γιατί καταλαβαίνω ότι εντάξει, αγχώθηκε λίγο, γύρισε για τις δουλειές, αλλά έπρεπε να πάει να κάνει ένα διάλειμμα.
2: Λίγο να ερεμήσει το κορίτσι.
0: Μα ναι, εντάξει, πάρα πολύ.
1: Έχει όμως λίγο αντίστροφα. Πρώτη γίνεται.
2: Εσένα σε πειράζει!
0: Σε πειράζει!

0: Αυτό τα παιδιά με countdown, τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Πάμε και εμείς για το Σαββατοκύριακό μας. Για αυτό το Σαββατοκύριακο που ευχόμαστε και για όλους εσάς να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Φυσικά μέχρι και αυτό εδώ το λεπτό στην παρέα μας είχαμε πάντα και την αγαπημένη μας Nova, η οποία μας φέρνει έτσι το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες, παιδιά, έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο?
1: Θα πάω μια βόλτα από το Street Food Festival σίγουρα.
2: Θα πας?
1: Ναι. Αύριο το βράδυ με το Μπίλ πάμε στο Αποθούτα, Απηθή. Έχουμε μια εκδήλωση εκεί πέρα.
0: Συνομική. Τι ωραία.
1: Τι άλλο? Βόλτα σίγουρα με το μικρό, πάμε κολυμπητήριο.
0: Μπράβο.
1: Αυτά. Εσείς τι θα κάνετε?
0: Εγώ Χαλκιδική θα πάω, παιδιά.
2: Χαλκιδική.
0: Έχω να πάω καιρό, ναι.
2: Και εγώ Χαλκιδική και την Κυριακή εδώ πέρα καμιά βολτούλα. Θα
1: θα πάω στο χωριό.
2: Θα πάω.
0: Είπε Χαλκιδική.
2: Τι!
0: Κλαίω! Λοιπόν, Πέτρο Σοφιανίδη έρχεται τώρα και το βράδυ κλείνει η Έλληνα η Ρόκα. Το Σαββατοκύριακο Μπίλ έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
1: Φυσικά και Σάββατο στις 12 το μεσημέρι και Κυριακή στις 7 το απόγευμα Θεσσαλονίκη στο Top 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Mm-hmm. Δεν το χάνετε με τίποτα. Σάββατο στις 9 το βράδυ Μπίλ Νάκης με Thaverland. Στις 10 Βασίλη Βαρσάμι Zoo on the Dance Floor. Στις 11 είναι ο AJ Greg με το Obsessions. Και στις 12 τα μεσάνυχτα ακριβώς Arif Van Buuren, A State of Trance.
0: Τέλεια, τα φιλιά μας.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

γέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάμια

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
11: Και σε λένε Τάκη.
13: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Hello, καλησπέρα. Έφτασε επιτέλους η Παρασκευάρα. Εδώ είμαστε για ακόμα ένα απόγευμα. Ζου 90,8, we play the hits. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Fan. Γιατί να έχεις fan είναι το παν. Χαμό θα κάνουμε και σήμερα. Σας έχω ετοιμάσει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Θα σας πω κάτι νέο το οποίο φέρνει το Spotify. Θα σας αποκαλύψω ποια θα είναι η headliner στην πρεμιέρα του FIFA World Cup. Και φυσικά 8.30 ώρα έχουμε το track of the day. Τώρα όμως έρχεται το hit list. Πάμε να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 10 έρχεται το Παπαούτε Afro Soul. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.
0: Zoo Radio. The hit list. Νούμερο 10.

0: Νούμερο 6 για Ray και Where is my husband εδώ στο hit list των Zoo 90,8. Και για να δω τώρα τι έχετε κανονίσει για το Σαββατοκύριακο. Θα κάνετε κάτι? Μου στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Εγώ έχω να σας πω πως επιτέλους έφτασε η 3 cents Paloma season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσεις τα 3 cents Intense Party στα πιο hot bars. 28 Μαΐου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος. 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, απολαύστε υπεύθυνα. Πάμε τώρα στο νούμερο 5, θα ακούσουμε BTS και Swim. Είναι το lead single από το πρόσφατο άλμπουμ τους Arirang και μάλιστα να πούμε πως πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100.
1: Νούμερο 5.

Υπέροχο Upside Down στο νούμερο 2 από Jaden Boysen και David Guetta εδώ στον Zoo 90,8. Και έχω να σας πω πως η μπύρα Mammoth σας καλεί να έρθετε από 20 έως 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκεφτείτε το γαστροκαφενείο της μπύρας Mammoth, απολαύστε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σας γεύσεις και δείτε πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος ζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο νούμερο 1 του σημερινού hit list, όπου θα ακούσουμε το αγαπημένο Jamaican Bam Bam από Hugel και Solto. Το original τραγούδι είχε βγει το 1982 από την θρηλυκή Sister Nancy και μάλιστα στη συγκεκριμένη επανεκτέλεση ακούμε τα φωνητικά της. Πάμε να τα ακούσουμε άκρος καλοκαιρινό και δροσερό. Hugel και Solto, Jamaican Bam Bam, παίζει τώρα στο νούμερο 1 του hit list εδώ στον Zoo.

0: πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζορζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας,
1: ναι,
0: μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά.
1: Μπράβο.
0: Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

Βροχερό απόγευμα Παρασκευής και είμαστε εδώ παρέα στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Άγγελο, στον Γιώργο, στον Χρήστο και στην Άννα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Κίνηση δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη. Ευτυχώς έστρωσαν τα πράγματα. Λίγες καθυστερήσεις, Διαγόρα και Λαμπράκι. Για το Σουκού πάντως βλέπω πως μία θα βρέχει και μία θα σταματάει. Αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και ζέστη καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Έτσι, Ραν έρχεται τώρα με το υπέροχο Αζιζάμ εδώ στον Ζου.

0: υπέροχος Alex Warren με το Fever Dream εδώ στον Zoo 90,8. Να ευχηθώ καλή υπομονή στη Θάλια, γιατί έχει κολλήσει το ρεύμα από Βέρεια προς Θεσσαλονίκη. Έχει κίνηση γιατί κάνουν έργα. Λοιπόν, τώρα, αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, έχεις την ευκαιρία. Ο Zoo 90,8 και ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι 24 Μαΐου στο zooradio.gr ή μέσα από τα social του σταθμού και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός ή τυχερή. Μάθε περισσότερα στο delta360.gr ή επισκέψου από κοντά τις εγκαταστάσεις Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους για πλήρη ενημέρωση. Λοιπόν, το Spotify τώρα ανακοίνωσε μία νέα υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα ονομάζεται Reserved και σκοπό έχει να παρέχει εισιτήρια συναυλιών με βάση τις μουσικές προτιμήσεις που έχει ο καθένας μας. Αυτό αρχικά θα κυκλοφορήσει μόνο στις ΗΠΑ. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ στον Zoo.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Zoo 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα. Απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cavo Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το cavoolimpo.gr.
3: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία. Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση

0: Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Usk μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή την usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian
7: Sleeping and Living. Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
12: Αυτό ακριβώς. Επιστρέψαμε λοιπόν, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες πολύ δυνατά κιόλας γιατί είναι Παρασκευή. Λοιπόν, Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο και τελευταίο μέρος του Zoo Fan για αυτήν την εβδομάδα. Πότε πέρασε και αυτή την εβδομάδα, χαμπάρι δεν πήρα. Λοιπόν, σε λίγο θα σας αποκαλύψω την headliner της πρεμιέρας του FIFA World Cup 2026 και στο Track of the Day στις 8.30 ώρα σας φέρνω ολοκένουργια τραγουδάρα. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και ξεκινάμε με κάτι από το παρελθόν. Από το 2007 έρχονται Kato και John με το εκπληκτικό Turn the Lights Off.

Κομματάρα από το 2012, Bruno Mars και Locked Out of Heaven εδώ στον Zoo και επιτέλους έφτασε η 3 Cents Paloma Season. Τα πιο intense 3 Cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού 28 Μαΐου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, η FIFA ανακοίνωσε επίσημα ότι στην τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου θα τραγουδήσει η K-pop star των Blackpink, Lisa. Αναμένεται να εμφανιστεί μαζί με την Katy Perry, τον rapper Future και τον DJ Sanjoy λίγο πριν τη σέντρα της πρεμιέρας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Παραγουάη στο Los Angeles.

ιστορία έχει γράψει αυτή η τραγουδάρα. Και η Pop Demon Hunters και Golden τώρα στον Zoo 90,8. Και γενικά ξέρετε τι λένε, έτσι, να τρώμε μόνο από το πιάτο μας. Αλλά εμάς μας αρέσει να τρώμε από τη μέση. Γιατί όντας στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος σε ζυμώνεται. Ελάτε κι εσείς στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από 20 έως 24 Μαΐου. Επισκεφτείτε το γαστροκαφενείο της Μπίρας Μάμος και δείτε πώς τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται. Μπίρα Μάμος, εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, στο Track of the Day θα ακούσουμε το δεύτερο σίγγλ της Olivia Rodrigo από το επερχόμενο τρίτο προσωπικό της άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται The Cure. Το τραγούδι κινείται ανάμεσα στη συναισθηματική ένταση και τη σκοτεινή pop αισθητική, την οποία έχει καθιερώσει η τραγουδίστρια. Παράλληλα, συνοδεύεται και από ένα βίντεο κλιπ, στο οποίο η Olivia Rodrigo πρωταγωνιστεί σε ένα ρόλο εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 50. Track of the Day. Track of the Day.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
3: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί.
2: Δεν ήρθες, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Εγώ δεν
2: ξέρω. Είσαι ένας άνθρωπος.
4: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες.
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε. Τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα. Έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse. We play the hits.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Zoo Radio και Πέτρος Σοφιανίδης μαζί σας για λίγο ακόμα με το Zoo Fan. Την καλησπέρα μου και στο Δημήτρη και στην Αγγέλα. Λοιπόν, τη Δευτέρα το πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και στις 8 και 20 και 10 και 20 παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. 22 Μαΐου και όλα είναι σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά σε εορτάζοντες την Εμιλία, τον Εμίλιο, τον Κόδρο και την Κόδρα. Benson Boone έρχεται τώρα με το Beautiful Things στον Zoo.

λατρεύω πιάνω σε αυτό το τραγούδι. Ήταν το Blessings εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας αφήσω να σας κάνω ένα reminder ότι έφτασε η 3 Cents Paloma Season. Τα πιο intense 3 Cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού 28 Μαΐου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Le Croc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, τώρα στην παρέα σας έρχεται η Έλενα Ρόκα μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο ραντεβού μας το Σάββατο στο Θεσσαλονίκη, στο 30 ακριβώς στις 12. Καλό σου κου να ευχηθώ, να περνάτε όμορφα και φυσικά μην ξεχνάς, να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
7: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Αυτός είναι ο Ζου 90,8. Καλώς ήρθατε, εύχομαι να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Είναι Παρασκευή 22 του Μάη σήμερα, η ώρα είναι 9:01 και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και Ζου Nights λοιπόν μέχρι και τις 12 και έρχονται αμέσως τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Κοίτα τη Ρίτα ώρα και anywhere εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Είμαι η Έλληνα και έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ όμορφα. Στα 17 λεπτά μετά τις 9 για αυτή την Παρασκευή θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12 όπως κάθε μέρα φυσικά. Είναι 22 Μαΐου και σήμερα είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Δεν ξέρω, ό,τι καταλάβατε. Σήμερα επίσης γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία και φυσικά ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα. Harry Styles έρχεται με πάρα πολύ ωραίο American Girls και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: αθλητικός! Είναι αθλητικός!
1: Διασκεδαστικός!
0: Ο Ζου
1: είναι
0: άχαστος!
2: Ζου! Yeah! 90,8! Η καλύτερη παρέα σου!

ένα από τα πολύ αγαπημένα μας του Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Είναι 9:30 και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και εντάξει, δεν την κλειτώσαμε σήμερα. Άρχισε τελικά λίγο η ψυχάλα. Ευτυχώς όμως δεν είχε καταιγίδες όπως έλεγε. Τώρα για Σαββατοκύριακο, βλέπω εδώ από αύριο Σάββατο το μεσημέρι στις 12 μέχρι και Κυριακή 12 πάλι, 24 ώρες δηλαδή. Υπάρχει προειδοποίηση για καταιγίδες και μπόρες και όλα αυτά. Βλέπω λίγο σύννεφο, λίγο ήλιο και λίγο βροχή. Από όλα θα έχει το σουκού. Η ζέστη όμως ζέστη. Θα φτάσει έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι αυτό το κλασικό το συννεφόκαμα που λέμε. Αλλά θα το υποστούμε και αυτό. Τι να κάνουμε κάποια στιγμή. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι θα βγει ο ήλιος και η άνοιξη και το καλοκαίρι έρχονται. Addicted to You είναι η επόμενη επιτυχία και το ακούμε δυνατά στον Zoo 90,8.

0: πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζορζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα, Βασίλη μου, και ξύλωσα, Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας,
1: ναι,
0: μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά. Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γεια σας, γεια σας από τον Ζου 90,8. Ελπίζω να έχετε ενεργοποιηθεί όλοι έτσι με παρασκευιάτικο mood. Έλενα στην παρέα σας και σε λίγο The Dead Dance Espresso, Where is my husband, έρχονται. Τώρα δυναμώστε γιατί Gone, Gone, Gone παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

McRae και Sports Car εδώ στον Ζου. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Εγώ είμαι η Έλενα και χαμός σήμερα γίνεται στο ΆΚΑ στην Αθήνα. Ευρωπαϊκό μπάσκετ έχουμε. EuroLeague Final Four 2026 και ο πρώτος συμμετελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε. Προκρίθηκε, παιδιά, Ολυμπιακός από ό,τι βλέπω στον τελικό της Κυριακής. Και στις 9 τώρα, πριν περίπου μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα, ξεκίνησε ο δεύτερος συμμετελικός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ. Περισσότεροι, λέει, από 17.000 φίλαθροι βρίσκονται, καλή τι έπαθα, βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνετε τι γίνεται στους δρόμους της πρωτεύουσας τώρα. Να και λίγο αθλητικά να πούμε που και που για τους λάτρεις που παρακολουθούν. Harry Styles έρχεται και Aperture παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

Ωραία. Είναι 22 Μαΐου, η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Είναι το δεύτερο μας μέρος, Zoo Nights και Έλληνα Ροκ στο μικρόφωνο και έρχονται αμέσως τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και θα παίξουν στον Zoo.

Τι ωραία που τα λέει η J-Lo. Πάρα πολύ ωραίο throwback. Jenny from the block εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες μαζί μέχρι και τις 12. Έλενα στην παρέα σας και τώρα αυτή τη στιγμή είναι 10 και 17. Τώρα μπαίνει το 17ο λεπτό. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε πού σας πετυχαίνω αυτή την Παρασκευή βράδυ, τι κάνετε, πώς είστε. 6931-908-908. Και φυσικά βρείτε μας στα social, Instagram παπάκι Ζου Radio και TikTok παπάκι Ζου Radio 908. Σε λίγο Ribbon Clothes Forever Till the End. Τώρα όμως ακούμε Alex Warren, Ordinary, και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: διαγωνισμούς
1: και τα πιο τέλεια δώρα
2: και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
3: Ο Ζου 90,8.
4: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Εύη Σύμπη και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το ραγούδι. Εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8 που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και με αυτόν τον καιρό τώρα έτσι που δεν μας έχει αφήσει βέβαια και σε ησυχία. Ωστόσο, όλοι νομίζω λέμε έτσι, τι ωραία που μύρισε η βροχή όταν είναι άνοιξη, καλοκαίρι και βρέχει. Και διάβασα που λέτε ότι υπάρχει ολόκληρη επιστημονική μελέτη γύρω από αυτή τη μυρωδιά. Λέγεται Πέτριχορ και ο όρος αυτός δημιουργήθηκε το 1964 από δύο Αυστραλούς επιστήμονες. Είναι, λέει, τα βακτήρια από το έδαφος που απελευθερώνονται. Μια ουσία που απελευθερώνουν μια ουσία που λέγεται Geosmin. Είναι επίσης φυτικά έλαια που συσσωρεύονται στο χώμα όταν έχει ξηρασία. Και είναι και μικρές φυσαλίδες που δημιουργούνται όταν πέφτει η βροχή στο έδαφος. Και νομίζω αυτή η μυρωδιά είναι μια νοσταλγική, έτσι. Κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν έχετε πιάσει το vibe μου. Πιστεύω ότι με έχετε πιάσει. Σόμρι τώρα και Homebreaker. Πολύ, πολύ ωραίο και παίζει.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χθες τι έκανες, εμείς βγήκαμε.
3: Εσείς βγήκατε, εγώ έμεινα σπίτι. Χθες τίποτα, χαλαρά και ήσυχα.
2: Εσύ αγόρι.
4: Α, μέσα έκατσα.
2: Έλα.
4: Ξέρεις γιατί.
2: Δεν ήρθε, σε κάλεσε ο Κώστας όμως και σένα.
4: Ναι, η αλήθεια αυτή.
2: Γιατί.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ.
4: Ζήλεψα τους ακροατές που λέει ότι κάθονταν στο μπαλκόνι.
2: Ναι, το πρωί κάθονταν.
4: Εγώ δεν
2: ξέρω. Είσαι ένα άνθρωπο.
4: Έκατσα το απόγευμα στο μπαλκόνι.
2: Ναι, και τι έκανες.
4: Έφαγα παγωτό.
2: Φίλε, τη ζωή σου να έκανα μόνο.
4: Αυτό, μόνο αυτό σας λέω.
2: Τη ζωή σου.
4: Δίπλα στα φυτά μου εκεί.
2: Ναι.
4: Γιατί έχω και ελιές, έχω και απ' όλα. Έχω πολλά φυτά στο μπαλκόνι.
2: Μάλιστα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.

είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. 10 και 37 λέει το ρολόι και είμαστε στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και στα επόμενα λεπτά θα έχουμε I Just Might, Six Days και The Fate of Ophelia. Τώρα ακούμε Show Me Love και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Αυτό ήταν το I Adore You και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Είναι Παρασκευή 22 του Μάη σήμερα. Και κάτι πάρα πολύ ευχάριστο διάβασα. Στο Βόρειο Λονδίνο που λέτε υπάρχει μια κοινότητα με 26 γυναίκες ηλικίας 50 έως και 90 ετών, οι οποίες ζουν μαζί αντί να μένουν έτσι μόνες και απομονωμένες η κάθε μία. Και έχει ή κάθε μία το δικό της ανεξάρτητο σπίτι, αλλά έχουν και όλες μαζί κοινόχρηστους χώρους, δραστηριότητες. Κάνουν λέει γιόγκα, κυπουρική, κινηματογραφικές βραδιές και γενικά κάθε μέρα έχει και από κάτι. Αυτό είναι λέει το New Ground Co-Housing και είναι τρομερή ιδέα για μεγαλύτερες ηλικίες, παιδιά. Μπράβο πραγματικά σε όποιον το σκέφτηκε. Γιατί εντάξει, η μοναξιά μετά σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ. Είναι στενάχωρο. Δεν θέλω. Talk to me τώρα έρχεται και παίζει δυνατά στον.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 11 και 1 και μαζί θα είμαστε για ακόμη ένα 60 λεπτό. Το τρίτο μας μέρος ξεκινάει και παρέα θα είμαστε Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Φέρνω τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Και η Pop Demon Hunters ακούμε τώρα και είναι το Golden. Παίζει στον Ζου.

φανταστική γλώσσα είναι αυτή εδώ, τα ιταλικά. Per sempre sì, πάρα πολύ ωραίο από Σαλ Ντα Βίντσι. Και το ακούσαμε εδώ στο Νου 90,8. Για πάντα ναι σημαίνει στα ελληνικά. Εγώ είμαι η Ελένη και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και να πούμε ένα για εδώ στη Μελίνα, την Κατερίνα, το Χρήστο, το Γιώργο και την Κατερίνα τη δεύτερη που είναι εδώ και μας ακούνε, είναι στην παρέα μας. Στείλτε μου και υπόλοιποι τα μηνύματά σας 6931-908-908 στο Viber. Και ένα friendly reminder τώρα για τους πρωινούς. Έχουν διπλασιαστεί οι πιθανότητες για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά κάθε πρωί στο πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning. Στις 8:20 και στις 10:20 παίζετε την Beat the Bomb. Ο Σόμπρ τώρα έρχεται και Undressed παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Λόκο Λόκο και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες. 11 και μισή λέει τώρα το ρολόι. Και εγώ είμαι η Ελένα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Γεια Σαββατοκύριακο τώρα. Εγώ βλέπω ότι έχουμε πολύ σουσού εδώ στην πόλη. Αν και ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά δεν πτωούμαστε, εννοείται. Reworks σήμερα ξεκίνησαν. Έχει και αύριο Σάββατο και φυσικά την Κυριακή που είναι η πιο top μέρα, αν με ρωτάτε. Με Camel Fat, Homemade Hook και πολλούς ακόμα. Όμως έχουμε και Θεσσαλονίκη Street Food Festival μέχρι την Κυριακή. Για εσάς που έχετε έτσι Σαββατοκύριακο όρεξη να φάτε κάτι πιο street style. Και γενικά κοκτέιλοπαρτάκια all over στην πόλη, εννοείται. Έχει ξεκινήσει αυτή η περίοδος τώρα του χρόνου. Καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός. Love Till You Cry τώρα ακούμε και πάρα πολύ ωραίο. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: πόσες σας αγαπώ και πόσες σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζόρζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας, μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά.
1: Μπράβο.
0: Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

Zoo Radio, We Play The Hits. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 11.30. Έλενα στο μικρόφωνο για μερικά λεπτά ακόμη. Και σε λίγο μελωδία Forever Young, Ζανάντο. Έρχονται να τα ακούσουμε παρέα τώρα. Alex Warren, Fever Dream, παίζει στον Zoo.

από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου Dua Lipa, Be The One, εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Και με αυτά και με αυτά πάει και αυτή η εβδομάδα, παιδιά, και μπαίνει η εβδομάδα τελευταία του Μάη. Ειλικρινά δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε πόσο γρήγορα περνάνε οι εβδομάδες και οι μήνες, και δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, αλήθεια. Έρχεται και το Αγίου Πνεύματος, όχι αυτή τη Δευτέρα, την επόμενη, 1 Ιουνίου. Οπότε καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός. Ελπίζω ο καιρός να μας κάνει τη χάρη και επιτέλους να το ζήσουμε λίγο. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Θα να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, έτσι να γεμίσουμε τις μπαταρίες και εδώ πέρα να επιστρέψουμε δρυμύτερη Δευτέρα πρωί στις 7 ακριβώς στον Zoo 90,8. Έρχεται ο Bill Nikes και η Boss Crew, Nancy και Skads. Μέχρι και τις 4 θα σας κάνουν τέλεια δευτεριάτικη παρέα. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε το βράδυ στις 9 ακριβώς με Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα, γιατί κάθε μέρα στην πιο ωραία ώρα της ημέρας είμαστε παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό βράδυ σε όλους με Rain Dance. Και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Ζου Radio 3. Top 5.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το πάρτι ξεκινάει στις 7.
3: Ειρήνη Κακούρη και Coffee Tamis μέχρι τις 2 η ώρα σας κρατούν συντροφιά.
4: Αυτός ο Coffee Tamis ποιος είναι? Είναι καινούργιος παραγωγός.
3: Ο Coffee Tamis.
4: Ο Coffee Tamis. Η Ειρήνη και ο Coffee. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ο Coffee Tamis και η Ειρήνη Κακούρη δική σας και σήμερα.
3: Μέχρι τις 2.
2: Το Coffee Tamis.
3: Καρύκευμα που δεν τρώω.
4: Καρύκευμα που δεν τρως.
2: Εσύ.
3: Γενικά.
4: Όλοι που δεν τρώμε, ναι.
2: Κάτι με νότ θα έχει, κάτι με.
4: Άι, μα ρίξει που το βρει τώρα. Ούτε μία σε όλε τι εκατομμύρια σου
3: δίνει. Δεν τρώω λίμωνο.
4: Δεν τρώω λίμωνο, είπε ο Θεός. Καταπληκτικό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χορεύεις από 7 και 10 και τρελαίνω μέσα.
3: Είμαι πολύ χορευτάρας εγώ.
2: Είσαι φίλε, πραγματικά σου λέω. Εσύ και ο Κούρκουλος.
3: Ο Κούρκουλος.
2: Αυτός απλά χορεύει σε μπέγικο.
3: Δεν μπορώ αυτά.
4: Τώρα τη συγκρίνει με τον Κούρκουλο, με το σκατζόχυρο.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Ίδια μακιά δεν έχουμε.
2: Είναι και ο πρώτος μάγκας, ο σκάτς και πεταράς.
4: Τώρα
2: ο
4: Κούρκουλος είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Ρε, με έχεις δει εμένα πάνω σε άλογο να δεις πως είμαι.
2: Πώς είσαι. Γιατί σε είχα δει εγώ στον Μπάμπι.
3: Ίδιος ο Κούρκουλος. Καλή μαύρη
0: ήσουν. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
1: Hi, I'm Zena and you're listening.

επιτυχίες. Ζου 90,8. Πέσουμε τις επιτυχίες. I've seen the devil down sunset in every place.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και τώρα τα ζευγάρια που πίνουν μαζί είναι πιθανότερο να μείνουν μαζί για περισσότερο καιρό.
3: Γόιντε.
2: Έτσι, παιδιά. Γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που πίνουν με μέτρο, βέβαια, μην πάτε και ξεφτυλίσετε κάθε μέρα, έχουν περισσότερη διάρκεια η σχέση του. Λέμε, αγάπη μου, πάμε να ανοίξουμε ένα κρασάκι.
3: Αλλά
2: να πιούμε.
3: Πιο πιθανό είναι να ζήσω τα περισσότερα χρόνια εγώ με τον Κώστα παρά εσύ.
2: Να σπάω αυτό σκεφτόμουν
3: ακριβώς. Η περιουσία σε μένα. Τι να κάνουμε, ρε Σίνα, σου λέω ότι μπορεί ο καθένα. Άντε και εσύ να πιει, πού να μπει τόσο στο μικρό στο κορμάκι.
2: Πού να πω, πραγματικά πόσο να πιει.
3: Μια γκαζόζα και μέδησε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

0: the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.